0: Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

Thank you.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

Στίγμα 97,6.

Stigma Radio.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

Alfredo Zitarrosa.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόντης.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο στον Αυριακό.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Radio. Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός.
11: πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
13: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
12: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
13: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
12: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
13: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
12: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
12: Ας το πάνω μας.
15: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
16: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.

0: μπορώ να ανακοινώσω σήμερα την ενοποίηση αντιστασιακών δυνάμεων που προέρχονται. Η πρωτοβουλία που ανέλαβα για τη δημιουργία ενιαίου σοσιαλιστικού κινήματος. Στο ίδιο τραπέζι είναι τα μέλη της Επιτροπής, της Μεικτής Επιτροπής που διαπραγματεύτηκαν την ενοποίηση με για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και την εμφάνιση του ενιαίου αυτού κινήματος, εκτός βέβαια από τις θεμελιώδεις αρχές του που περιέχονται στις δηλώσεις της 3ης Σεπτέμβρη 1974, θα αποφασίσει κυριαρχικά το πρώτο πανελλαδικό συνέδριο.
1: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Ωραία.
3: Αγάπη μου, το Πασόκ είναι σαν το σεξ της μιας βραδιάς. Όσο και να πεις ποτέ ξανά, δεν είναι λύση, θα περιμένω το μεγάλο έρωτα. Περνάω ο καιρός και πάλι εκεί καταλήγεις.
4: Το Πασόκ είναι

0: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε μια ιστορία. Έχουμε δώσει στη χώρα. Ξυπνήστε!
1: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.

Πασοκτζή για σένα έπαιξε και για όλους τους φίλους πασοκτζίδες και τις φίλες πασοκτζούδες που πιστά ακούνε κάθε πρωί το ραδιοφωνικό μου σοου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χαρούμενα γενέθλια. Πασοκάρες μου και πασοκτζούδες μου. Χρόνια πολλά, λέει ο Κώστας, στην πραγματική ελπίδα της Ελλάδας. Οι άλλες τι ήτανε οι ελπίδες, δηλαδή ημιτασιών. Σύντομα θα κυβερνήσει ξανά. Αργία θα έπρεπε να είναι σήμερα, λέει ο Κώστας. Και ιστερόγραφο, όλοι είναι Πασόκ κατά

Μην τα πάρει τηλέφωνο να παραγγείλει τον καφέ σε από το φουρνάρικο. Εδώ σήμερα, 5η 3 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή, ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας με πολλή ενέργεια.

0: μαζί και με το φροντιστήριο Όραμα, το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, Αλεξάνδρου Ρώμα 74, 49510 για πληροφορίες σχετικά με, με τα τμήματα, με τη διαδικασία της εγγραφής. Για μια νέα σχολική χρονιά που ξεκινά πάντα με όνειρα, με στόχους, το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα στέκεται δίπλα στους μαθητές γυμνασίου και λυκείου στην προσπάθειά τους για την επίτευξη των στόχων τους. Και ειδικότερα για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, μία χρονιά είναι αυτή που μένει, ένας ο στόχος, το όραμα του καθενός. Κλείσε τη θέση σου σήμερα στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Στίγμα.
6: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
9: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή.
5: Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
14: 26 950 25 798.
15: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
16: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά

0: 309 και 6984 985 400.
1: Καλημέρα σας.
2: Άστο διάολο, πρωί.
3: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

Καλημέρα στον Νότο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σαν σήμερα, λέει ο Τάσος, μου γράφει εδώ, σαν σήμερα ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ελληνική οικονομία, κοινωνία, οικογένεια. Έκλεισαν Φιλικοπλάστ, Εύεπη, Πίτσος, Ιζόλα, Ζωοτροφές Ελλάδος και άλλες βιομηχανίες. Ήρθαν οι άλλοι και έβαλαν την ταφόπλακα. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα, Ρέντις, Κερατσίνη και άλλα τόσα μέρη που έκλεισαν εκατοντάδες μικρές και μεγάλες βιομηχανίες. Αυτοί είμαστε, περαστικά μας, λέει ο Τάσος. Εύχομαι τα παιδιά μας να μην κάνουν τα ίδια λάθη που κάναμε εμείς. Καλαμάκι, Ζάκυνθος, Νότος, δυνατός και με μυαλό.

0: καλημέρα στην παρέα. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Έχουμε παραμονές εκλογών και κάθε παραμονή εκλογών, έτσι, έχουμε προβλήματα με τους Τούρκους. Το έχετε καταλάβει, πιστεύω, έτσι. Κοιτάξτε τα ιστορικά δεδομένα.
1: Καλό, καλό.

τον Τάσο από τον Τάκη τον Γιακόπουλο. Πού είσαι, Τάκη? Καλημέρα, Τάκη. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Την κούκλα, καλημέρα, καλημέρα. Άψογο σχόλιο, λέει Τάσο. Άψογο σχόλιο. Καλημέρα.

Μέχρι και εδώ είχαμε εργοστάσιο, βιοτεχνία. Την El Greco, τα κουτσούνια που λέγανε, έτσι τα λέγανε εδώ οι Ζακυθινές. Η οποία El Greco είχε κάνει και την εξής φοβερή πατέντα. Έδινε δουλειά για το σπίτι. Καθόταν η Ζακυθινιά και έραβε ρουχαλάκια για τα κουτσούνια. Και ποια ήταν, πώς, η BB Boy ήτανε. Όχι ρε Τάκη, η BB Boy ήτανε της El Greco. Ήτανε πριν γίνει η Barbie Star. Ήτανε BB Boy El Greco. Τάκη, θέλω να μου στείλεις φωτογραφία να μου το αποδείξεις αυτό, δε. Καλημέρα Γιάννη Μαρίνο. Καλημέρα από το λόφο του Στράνη, λέει ο Γιάννης. Λόφος του Στράνη, χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία από το λόφο του Στράνη ο Γιάννης. Η αγάπη μας για τα κόμματά μας έφερε, λέει, σε αυτό το σημείο.

Αχ, τι άχ είναι αυτό για το Πασόκ, είναι το άχ αυτό. Αχ, γιατί άφησες το καναλάκι του νομού Πρεβέζης και επέστρεψες εδώ στο μπάχαλο. Α, το ότι με ακούς. Ανακούφιση.

0: γεμίσου τα αυτοκίνητα πόνι, ο κατασκευαστής ζήταγε κάποια λεφτά από την τράπεζα τότε με κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου και δεν του δίνανε δανεικά λεφτά για αυτό το τεράστιο έργο που είχε ξεκινήσει να φτιάχνει τα αυτοκίνητα πόνι που εξυπηρετήσανε πολλούς αγρότες και όχι μόνο, δεν του έδινε η τράπεζα δάνειο. Ακούς που φτάσαμε. Γιατί? Γιατί φτιάξαμε αυτοκίνητο οι Έλληνες και κάναμε ζημιά στους Ιταλούς, στους Ισπανούς, στους Γάλλους, στους Αμερικάνους. Κλείσανε και αυτό. Εγώ δεν λέω Στάθη για πριν το μνημόνιο. Δεν λέω για μετά το μνημόνιο, συγγνώμη. Λέω για πριν το μνημόνιο. Πόσα κάνανε για να μείνουμε απλά γκαρσόνια των Ευρωπαίων. Και είμαστε γκαρσόνια των Ευρωπαίων. Χωρίς βιομηχανίες, χωρίς βιοτεχνίες, χωρίς πρωτογενή τομέα. Περαστικά μας.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω, που λέει.

Το έστειλε στο καμένο σου πάλι. Το έστειλε στο καμένο σου. Έπεσε, λέει, το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, τον ρωτάει ο άλλος. Μουσακάτεψε το πόδι.

Down Under. Good morning, good morning to all Australians, Aussies, Aussies. Έχουμε και αρκετούς Ελληνοαυστραλούς που είναι εδώ, Ζακίθινο Αυστραλούς που είναι εδώ αυτήν την περίοδο. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα και στη γειτονιά των νεαρών, εξ Αυστραλίας ορμόμενων και όχι μόνο.

Λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου σήμερα, εκτός από το Πασόκ που έχει γενέθλια, γιορτάζουν, λέει, ο Άνθιμος και η Άνθιμη, η Αριστεία, η Αρίστη, ο Αριστείωνας, ο Αριστέας, Αριστεία, το Χαριστέα ξέρω εγώ, τον Αριστεία δεν τον γνώρισα ποτέ, ο Αρχοντής, ο Αρχοντίων, η Αρχοντία, η Αρχοντούλα, ο Πολύδωρος, ο Πόλης, η Πόλα, ο Φίβος και η Φίβη. Έχω μια φίλη που έχει ένα σκύλο και το λέει Φίβο. Χρόνια του πολλά.

λοιπόν, αν είναι επίγον να βάλεις ένα κλιματιστικό ή ένα σύστημα βάση περιπτώσει αερισμού στο χώρο σου, θα πας Welcome Store Ζακύνθου. Κεντρική διασταύρωση Γαϊτάνη, Welcome Store. Oh yes. Τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις ευκολίες πληρωμής. 4 άτοκες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα. Ακόμη περισσότερες δόσεις με τους φιλικότατους διακανονισμούς Welcome Store Ζακύνθου, που μόνο το Welcome Store Ζακύνθου προσφέρει. Μεγάλη γκάμα μοντέλων από 9.000 BTU μέχρι όσα χιλιάδες θες. 50.000 BTU. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο έτσι εξοπλίζεται τα φοιτητικά διαμερίσματα. Πού θα πας? Welcome Store θα πας. Γιατί το Welcome Store μπορεί να σου παραδώσει τις ηλεκτρικές συσκευές οπουδήποτε σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα ρε Γκίνα μου, καλημέρα.

Foreigner, τους είδαν όσοι τους είδαν, ήταν τυχεροί και τους είδαν στην Αθήνα φέτος. Εκεί τέλη Ιουνίου νομίζω ήταν. Λοιπόν, για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, θυμίζω, το Λαδολέμονο πάντα κοντά μας, από Δευτέρα έως και Σάββατο, το μεσημέρι και με μαγειρευτά, 33-409. Παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τι μαγειρεύει σήμερα, ποια είναι τα πιάτα ημέρας. Πέρα από τα κλασικά, βασικά που δεν κουνιούνται από το μενού κάθε μέρα. Ένα μουσακά θα τον βρεις δηλαδή. Μια μακαρόνια με κιμά θα το βρεις. Μια μελιτζάνα σκορδοστούμπι. Μια γίγαντες. Για όσους ξέρουν και καλοτρώνε. Urgent. 33-409 και με fast track delivery. Πάμε τη δεύτερη βόλτα στην αγορά. Μείνετε εδώ μέχρι τις 10. Η συνέχεια είναι ακόμα πιο συναρπαστική. Urgent.

0: Για να δούμε. Χθες όμως είχαμε μία άλλη γιορτή. Χθες λέει. Για να δω ποιοι γιόρταν χθες.
1: Λοιπόν,
2: εδώ
1: τώρα,
2: θέλω να πούμε, περίμενε, γιατί άμα ξεκινήσουμε τώρα.
3: Μισό λεπτό, συγγνώμη.
4: Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Κοίτα εδώ τι έχω να πω.
2: Φαίνεται ότι είναι μεγάλη γιορτή.
4: Η Πινελόπη μας γιορτάζει
5: σήμερα. Τι είναι, παιδιά.
4: Κοκάκια. Λατρεύω τα κοκάκια.
6: Λατρεύω τα κοκάκια.
4: Είναι των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών.
2: Σημαίνει το 40 Παρθένων.
7: Ναι. Αγίου Ιησού του Ναβί, Οσίου Μελετίου του Νέου, Οσίου Σημεών του Στυλίτου.
8: Και θα κάνουμε το σταυρό μας.
4: Λοιπόν, χρόνια πολλά.
7: Πατσπουμόλες.
4: Εορτάζουν.
9: Είστε έτοιμοι.

0: Δει τη Φρέγια, Διόνι.
1: Όλες αυτές οι Παρθένες είναι.
2: Παρθένες είναι όλες.
0: Δοδόνι, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Τέτι, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη. Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κλειό, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα. Κοραλία, Ραλία, Ραλού, Ραλής, Μαργαρίτα, Μαργαριταρένια, Ρίτα, Μαργαρίτης.
1: Λατρεύω τα κοκάκια.
0: Μαριάνθη, Μελπομένη, Μέλπο, Μόσχο, Μοσχούλα, Ουρανία, Ράνια. Πανδώρα, Πινελόπι, Μπίλιο.
3: Πίτσα.
0: Πίτσα, Πολύμνια, Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλης, Αφότ, Τερψιχώρη. Χάιδο, Χαϊδευτός, Χαρίκλια, Χαρά, Χαρούλα, Ιησούς.
1: Παρέτε, ναι. Πολλές.
0: Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα, Σημεών, Σημεώνη, Σήμος, Σημεωνή, Σημεωνία, Σημεώνα, Σήμη, Ισμήνη, Πολυτίμη.
1: Αυτά. Συγγνώμη, σήμερα δεν είναι η Άρτεμις.
4: Όχι, αγόρι μου.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά.
2: Χρόνια πολλά σε όλους.
5: Γεια σας. Καλημέρα σας.
1: Μπράβο, πώς τα πες όλα αυτά.
5: Όπως τα λες και εσύ σιγά.
6: Σιγά τα ΟΑ.
7: Σιγά, ρε, θείο, θα έχει το γάλα, ρε, πω.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
9: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
10: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
11: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
12: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
13: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
14: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
15: Τι είναι αυτό?
14: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
15: Ποια πρόσωπα?
14: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
15: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
14: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
15: Πότε, λέει?
14: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
15: Πού?
14: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
15: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
16: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Στίγμα Radio.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
17: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
18: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
19: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα. Και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
20: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Κωνσταντίνη, βιντεάκι είναι αυτό τώρα που μου στείλες εδώ πέρα να μου. Αντί να μου στείλεις ένα βιντεάκι να σε βλέπω να χορεύεις brother Louie Louie Louie, μου στέλνεις βιντεάκι μια κολόνα φωτισμού. Ήμαρτον, ήμαρτον. Τρίτο μέρος εδώ στον Στίγμα, 9 μετά τις 9. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Στην επικαιρότητα. Είδατε πόσοι γιορτάζανε χθες και πόσες. Ειδικά πόσες. Χαμός. Λοιπόν, αλλάζει λέει ο καιρός. Εχθές πάντως το βράδυ άνοιξαν οι ουρανοί στη Θεσσαλονίκη. Ποτάμια από ισχυρή καταιγίδα. Θεσσαλονίκη να με έπαιζε και ο Μπάουκ εκείνη την ώρα. Αγώνα κυπέλου.

Είναι μια φθυροπορεινή παρένθεση, λέει, αυτό που, που συμβαίνει σήμερα. Βέβαια, όχι τόσο. Εμείς εδώ χαμπάρι θα πάρουμε. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Βαθμιαία θα έτσι, επεκταθεί αυτή η αναστάτωση, η καιρική αναστάτωση, ξεκινώντας τώρα από τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και μετά στα υπόλοιπα επιρροτικά πλην της Τράκης. Όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς εδώ χαμπάρι. Ναι.

Ω, αύριο τι έχουμε αύριο. Ω. Ω. Αύριο έχουμε γιορτή κρασιού στο Μαχαιράδο. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαχαιράδου, η Αγία Μαύρα. Η γιορτή κρασιού Τριγέα. Τριγέα.

Τι είναι διήμερο, διήμερο, 4 και 5 Σεπτεμβρίου, αύριο και το Σάββατο. Πρώτη μέρα, αμπέλι και ίνος. Δεύτερη μέρα, αναπαράσταση του τρίγου και του πατήματος των αφιλιών. Πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτά. Δηλαδή την πρώτη μέρα έχει ομιλίες γύρω από τον κύκλο του κρασιού, έκθεση ζωγραφικής της Αθηνάς Λικούρες και των μαθητών της, Μαρίνας Γκόγκα, Δανάης Κλάδη, Γιώργου Παπαδάτου, Μαρίας Σγουροπούλου και Παναγιώτη Φραγκογιάννη, έκθεση βιβλίου από το βιβλιοπωλείο Κλαδιανός και έκθεση τοπικών προϊόντων. Τη βραδιά, την πρώτη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά η χοροδία Ζακύνθου «Η Φανερωμένη». Στις 8.30 στο πλάτωμα της Αγίας Μαύρας αύριο και το Σάββατο έχουμε την αναπαράσταση του τρίγου και του πατήματος των σταφυλιών στο πολιτιστικό κέντρο Μαχεράδου στις 8.30. Και όπως καταλαβαίνετε μετά ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι, έτσι. Εδώ είναι το ζουμί. Το παραδοσιακό γλέντι. Αμέ. Συνδράμουν ο πολιτιστικός και αθλητικός όμιλος Αγρινίου Ήρου Μελιώτες και το κέντρο λαογραφικών ερευνών Λάρισας, παρακαλώ, στο γλέντι. Μαζί με τον πολιτιστικό σύλλογο Μαχεράδου θα παίξουν ο Γιώργος Καλαμάκης λαούτο και τραγούδι, ο Δημήτρης Μπίλης κλαρίνο, ο Γιάννης Οικονόμου βιολί, στο τραγούδι επίσης η Νατάσα Γκαραλιάκου και στα κρουστά ο Αλέξανδρος Ριζόπουλος. Ωραία είναι αυτά. Πολύ ωραία ακούγονται. Μαχεράδο Nights. Τι Ακαπούλκο Nights τώρα και πράσινα άλογα.

0: Ζωάρα κάνεις ρε φίλε, ζωάρα. Στις φρίκες είναι αυτή την ώρα ο Μάκης. Φρίκες, Ιθάκη, όποιος δεν γνωρίζει, έτσι. Αν δεν... ξέρετε τις φρίκες, να πάτε.
1: Άρε, καλημέρα. Καλημέρα από φρίκες. Εδώ που δεν μπορεί να φρικάρει κανείς.
0: Πραγματικά είσαι ο άνθρωπος που ταξιδεύει την εκπομπή για θαλάσσεις. Την έχεις ταξιδεύσει την εκπομπή, δεν μπορώ να πω, για θαλάσσεις, οδικός, σε βουνά την έχεις πάει, σε λιμανάκια, σε αλλιευτικά καταφύγια. Καλημέρα Ελενάρα μου, καλημέρα. Και εγώ λέει σε φρίκι είμαι.

Εδώ δε. Εδώ είναι ο Λιζάκηθος σε φρίκι να πούμε. Εμείς θα γλιτώσουμε. Διαβάζω εδώ πρωτοσέλιδα σήμερα στον τοπικό τύπο. Έρχονται έλεγχοι. Άναψαν φωτιές οι εξελίξεις με το έργο της σύνδευσης των ορεινών. Η άλλη εφημερίδα. Ξεκινά κρίσιμος κύκλος ελέγχων. Στο μικροσκόπιο το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Έλεγχος από τη διαχειριστική αρχή στις 8-10 Σεπτεμβρίου. Στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΖ ο πλήρης φάκελος του έργου. Είπε ο πρόεδρος θες, δεν μπορώ να συζητήσω χωρίς να έχω επίσημα στοιχεία στα χέρια μου. Αφήστε πρώτα να φτάσουν τα στοιχεία λέει, στα χέρια μου και μετά θα δω τι μπορώ να πω πάνω σε αυτά. Τώρα εντάξει, πέραν από το έτσι, από το τυπικό έτσι, πέρα από αυτό, με γυμνό μάτι διαγυμνού οφθαλμού φαίνεται ότι δεν έχει γίνει το έργο και ότι το παράτησε ο εργολάβος στη μέση. Δεν ξέρω καν αν είναι στη μέση, αν είναι στο 50%, γιατί και τα αντλιοστάσια δεν έχουν γίνει. Ένα-δυο είδα ανεβαίνοντας πάνω προς τις Μαριές τις προάλλες. Ένα-δυο είδα μόνο έτσι τους οικίσκους. Δεν έχει μπει ούτε μηχανολογικός εξοπλισμός μέσα ούτε τίποτα. Λοιπόν, σωλήνες, άπειρα μέτρα σωλήνων κοίτονται ένθεν και ένθεν του οδοστρώματος, τους όχθους από εδώ, τους όχθους από εκεί, στις κούρβες, στις τροφές. Ένα πράγμα δηλαδή, όποιος τουρίστας πέρασε από εκεί έτσι, πήρε μια εικόνα του μπάχαλου που επικρατεί σε τούτο εδώ το νησί και στην Ελλάδα γενικότερα βέβαια, αλλά τούτο πράγμα δηλαδή που συμβαίνει στη Ζάκηθο δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλες περιφερειακές ενότητες έτσι. Δεν τα έχω δει εγώ αυτά ας πούμε στην Κεφαλονιά πουθενά. Πουθενά στην Κεφαλονιά. Εντάξει, στην Κεφαλονιά μπορεί να έχουν ας πούμε προβλήματα, το δικό δίκτυο να μην είναι το καλύτερο, αλλά δεν έχω δει αυτή την ανοικοκυροσύνη. Αυτό το παρατάμε το έργο στη μέση του πουθενά και σηκωνόμαστε και φεύγουμε. By the way, Ελένη, ο Μάκης ξέσπασε σε γέλια μέχρι δακρύων με το «Είμαι σε φρίκι». Ο εργολάβος, λέει ο Κώστας, πρέπει να έχει πεθάνει. Τι είπα να πει αυτό, πέθανε ο εργολάβος, δεν πέθανε η εταιρεία. Τι δηλαδή, ένας άνδρος, τι ήτανε, ενός ανδρός εργολαβία ήτανε, sorry κιόλας.

πού πήγε. 1,5 εκατομμύριο. Πώς ξοφλήθηκε αυτός ο άνθρωπος και άφησε το έργο έτσι. Αν αληθεύει ότι ξοφλήθηκε, πρέπει να πούν, να μας πούν εκεί από τη ΔΕΙΑΣ. Έτσι. Πόσα λεφτά πήρε, πότε τα πήρε και γιατί τα πήρε.

Εντάξει, λέει ο Γιάννης, είναι όλες οι κεφαλές της Ζακύνθου από τον ίδιο πολιτικό χώρο. Να δούμε ποιος θα την πληρώσει από αυτούς. Είναι smooth criminals. Michael Jackson. Are you watching? Any are you watching? Any are you watching?

0: 45-670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρκου να παραγγείλει τον καφέ σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Πάμε την τελευταία βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
6: Stigma Radio.
7: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλέσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26 950 25 798.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας, καλή μας αρχή.
4: Δεν αφήνουμε τις ευγένειες.
5: Κυρία Βούλτεψη, με συγχωρείτε, εσείς πώς προεδρεύετε και πού βρίσκονται ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής?
6: Ωραία, τι έχει να γίνει!
3: Προεδρεύω, επειδή μπορούν να προεδρεύσουν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος,
5: ναι,
3: όταν αυτοί κολλείονται,
6: ναι,
3: για κάποιο λόγο που δεν είμαι υποχρεωμένη καν να το γνωρίζω.
5: Λήθεια, μπορούν να κολλείονται και να συγκαλούν την επιτροπή ενώ κολλείονται.
7: Καινούρια λέξη έμαθα και σήμερα, μπράβο.
5: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα,
3: για,
5: και τώρα βλέπουμε ότι οι προεδρεύοντες της Επιτροπής, παρακαλώ μην μιλάτε όταν μιλάω.
3: Εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε
5: είστε
3: κάποιο λάθος.
5: Θα μου δίνετε το λόγο.
3: Είμαι εγώ.
5: Ναι.
3: Αλήθεια.
5: Ναι.
8: Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, νέοι μπιφ.
3: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
5: Εγώ είμαι
3: βουλευτής.
5: Είμαι πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς.
3: Βουλευτής, μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος δεν με ενδιαφέρει.
8: Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας.
3: Προεδρεύω διότι από την κοινοβουλευτική.

0: πάει.
1: Αυτό η δημοκρατικότητα.
0: Δεν έχετε το λόγο. Τελείωσε η συζήτηση.
2: Είστε εσείς που.
0: Τελείωσε. Δεν έχετε το λόγο.
2: Θα πείτε ότι τελείωσε η συζήτηση. Πού είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής?
0: Όχι, ήρθατε εδώ για να κάνετε πρόβλημα πάλι.
3: Έχεις πρόβλημα.
2: Όχι, κυρία Βούλτεψη. Ήρθα εδώ φανταζόμενοι ότι θα υπάρχει κανονική συνεδρίαση Επιτροπή.
0: Αλήθεια, γι' αυτό έρχονται ξαφνικά πέντε άτομα από το κόμμα σας. Ήρθατε να δώσετε παράσταση.
2: Αυτοί που είναι μέλη από εσάς είναι όλοι απόντες.
0: Είναι στο
2: Webex. Έπρεπε να είναι εδώ 32 άτομα και είστε δύο.
0: Είναι στο Webex, υπάρχει και τεχνολογία. Από την εποχή.
2: Ας ανοίξουν τις κάμερες, να τους δούμε αν είναι.
4: Του σουρουφιάλε.
5: Γαμώ το στάνιο σας.
0: Δεν είσαστε οι ΚΑΓΕΒΕ.
2: Ας ανοίξουν τις...
0: Εσείς δεν είστε ούτε οι ΚΑΓΕΒΕ.
2: Που παρακολουθεί
0: ναι, ναι, με τον
2: Πρέτατο.
0: Δεν ξέρω τι ΑΕ είσαστε τόσα
2: εσείς
0: χρόνια.
2: Εσείς πάντως το Πρέτατο.
0: Οικογενειακός.
5: Όπα, δεν ήταν ωραίο. Ναι.
2: Το Πρέτατο το έχετε μια χαρά εργαλείο.
6: Αυτό είναι σωστό.
0: Ποιος είναι εδώ για την Επιτροπή,
2: η
0: κυρία Ρούσο.
2: Είναι αυτό.
0: Οι υπόλοιποι παρακαλώ να σταματήσουν αμέσως. Όποιο ύφος θέλω εγώ έχω.
6: Απαπαπαπα.
0: Περιμένετε κύριε Δουδονή, έχει πρόβλημα η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ, σιωπήστε να ολοκληρώσω.
0: Όχι, εσείς θα σιωπήσετε όταν το πω εγώ. Εντάξει.
7: Έχουνε μπιφ.
0: Πόσο χρόνο θέλετε?
2: 2 λεπτά.
0: Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
2: Δεν ξέρω να βάλτε 2 λεπτά, βάλτε.
0: Όχι, δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Τι να κάνω. Υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη ζωή.
2: Όλα τα άλλα τα ξέρω.
0: Εσείς τα ξέρετε όλα. Είστε πολύ ξεροί και πολύ πράγμαν.
8: Ήταν ένας ωραίος αγώνας.
9: Τα διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
10: Έσχος. Έσχοτατον έσχος. Πολύ έσχος.
11: Ξυπνήστε!
12: Σήμερα άρεσε ο Θάκης το γάλα, ρε.

feeling. 20 πριν από τις 10. Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, η πρώτη λυκείου, για όσους έχουν παιδιά που φέτος αλλάζουν σχολείο, πάνε από το γυμνάσιο στο λύκειο, δεν είναι απλώς μια αρχή, λένε στο φωτιστήριο Όραμα, είναι η βάση της επιτυχίας. Οι απαιτήσεις αλλάζουν, οι στόχοι γίνονται μεγαλύτεροι, ο μαθητής χρειάζεται πλέον σωστή οργάνωση, ουσιαστική κατανόηση και σταθερό τρόπο μελέτης. Γιατί η προετοιμασία για όσα θα ακολουθήσουν δεν ξεκινά στην τρίτη λυκείου, χτίζεται σταδιακά με γερές βάσεις από την πρώτη λυκείου. Οι θεμελιώδεις γνώσεις. Και έτσι εκεί στο Όραμα, στο φροντιστήριο Όραμα Αλεξάνδρου 94, θέλουν κάθε μαθητής να μάθει όχι απλώς περισσότερο, αλλά να μάθει καλύτερα. Να ανακαλύψει τις δυνατότητες του, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να οργανώσει σωστά τη μελέτη του, να καλύψει έγκαιρα τα κενά του και κυρίως να

αρχίσει να βλέπει το μέλλον του με στόχο και κατεύθυνση. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, παιδιά. 49-5-10 οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει με ολιγομελή τμήματα για να γίνεται το μάθημα πιο σωστά, να λύνονται οι απορίες όλων. Καλέστε σήμερα στο 49-5-10 και κάντε την αρχή. Την καλή αρχή.

Λοιπόν, έχετε, έτσι, έχετε ακούσει συχνά που σας λέω να είστε ευγενικοί με τους γύρω σας. Η αλήθεια είναι ότι έτσι το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Ο μισός κόσμος που κυκλοφορεί ανάμεσά μας είναι στην τζίτα. Έτοιμος να τσακωθεί είναι. Λοιπόν, υπάρχουν 7 κινήσεις για να μην ξεφύγει ο καυγάς, λέει. Όταν ένας καυγάς ετοιμάζεται να φτάσει στο κόκκινο, φαίνεται. Το θέμα, λέει, είναι τι κάνουμε εμείς για να ρίξουμε τους τόνους. Γιατί ο καυγάς έχει προειδοποιητικά σημάδια. Πριν υψωθούν οι φωνές και υποθούν πράγματα που ίσως αργότερα μετανιώσουμε, μπορεί να σφίγγουμε τόσα αγώνι, οι ώμοι να ανεβαίνουν, η αναπνοή να αλλάζει, να μιλάμε πιο γρήγορα και αντί να ακούμε τον άλλο να περιμένουμε απλώς τη σειρά μας για να απαντήσουμε. Και κάπου εκεί η συζήτηση πάβει να αφορά την κατανόηση και μετατρέπεται σε μάχη για το ποιος θα επικρατήσει. Η έρευνα δείχνει πάντως ότι η ποιότητα της ακρόασης μπορεί πράγματι να αλλάξει την πορεία μιας διαφωνίας. Σε μελέτες, η προσεκτική ακρόαση με προσπάθεια κατανόησης και θετική πρόθεση έχει συνδεθεί με λιγότερο αμυντικές αντιδράσεις και πιο επικοδομητικές διαφωνίες. Λοιπόν, πρώτον, παρατηρήστε πρώτα το σώμα σας. Πριν χάσετε την ψυχραιμία σας, το σώμα σας μπορεί να έχει ήδη καταλάβει τι συμβαίνει. Σφίγγουν οι μυς, υπάρχει μια ένταση στο σαγόνι, ανεβαίνουν οι ώμοι, ταχυκαρδία, η αίσθηση ότι βράζεται, βράζω, κοχλάζω. Είναι σημάδια αυξημένης διέγερσης. Αν τα εντοπίσετε εγκαίρως, έχετε περισσότερες πιθανότητες να παρέμβετε πριν να αντιδράσετε παρορμητικά. Δεν χρειάζεται να λύσετε εκείνη τη στιγμή το πρόβλημα. Αρκεί αρχικά να αναγνωρίσετε ότι η ένταση ανεβαίνει. Λοιπόν, πρέπει να προσέξετε τι προσπαθεί να κάνει το μυαλό σας. Όταν ο στόχος μετατοπίζεται από το να επικοινωνήσουμε στο να κερδίσουμε, η συζήτηση μπορεί πολύ εύκολα να εκτραχυνθεί, να κλιμακωθεί. Δηλαδή, άμα το μυαλό λέει, ας πούμε, πρέπει να καταλάβει ότι έχω δίκιο, θα του αποδείξω τι πραγματικά έγινε. Δεν πρόκειται να το αφήσω να περάσει έτσι. Κάτι τέτοια δεν σας λέει έτσι το μυαλό μας, όταν είστε λίγο θυμωμένοι. Αξίζει λοιπόν να αναρωτηθείτε, προσπαθώ αυτή τη στιγμή να καταλάβω τι μου λέει ή ετοιμάζω ήδη την επόμενη απάντησή μου? Το να ακούτε πραγματικά δεν σημαίνει ότι συμφωνείτε. Μάλιστα, πειραματικές μελέτες δείχνουν ότι η υψηλής ποιότητας ακρόαση μπορεί να βοηθήσει ακόμη και όταν οι δύο πλευρές διαφωνούν. Τώρα, τρίτον, όταν ανεβαίνει η ένταση, ρίξτε την με την αναπνοή. Γιατί αλλάζει ο τρόπος που αναπνέουμε όταν ανεβαίνει η ένταση. Η ελεγχόμενη αργή αναπνοή έχει μελετηθεί ως μέσο ρύθμιση της φυσιολογικής διέγερσης. Χαμηλότερη ρυθμή αναπνοής συνδέθηκαν με μεγαλύτερη χαλάρωση και χαμηλότερη φυσιολογική διέγερση μετά από πρόσφατη τυχεοποιημένη μελέτη. Δοκιμάστε λοιπόν πριν απαντήσετε, να πάρετε έτσι μια βαθιά ανάσα, να εκπνεύσετε αργά. Αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να σας δώσουν τον χρόνο που χρειάζεστε για να επιλέξετε τι θα πείτε αντί απλώς να αντιδράσετε. Μιλήστε πιο αργά. Γιατί όσο περισσότερο φορτιζόμαστε, τόσο ευκολότερα αυξάνονται ο ρυθμός, η ένταση και η επιθετικότητα της ομιλίας μας. Δεν χρειάζεται κάθε απάντηση να έρχεται μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Η σιωπή ανάμεσα σε 2 προτάσεις δεν σημαίνει ότι χάνετε τον καυγά. Κατεβάστε τους ώμους. Ακούγεται κάπως αυτό, αλλά ίσως αξίζει να κάνετε ένα γρήγορο έλεγχο την επόμενη φορά που θα θυμώστε πού βρίσκονται οι ώμοι σας. Έτσι κοιτάξτε, μια δεξιά, μια αριστερά θα κοιτάξετε. Αν είναι σχεδόν κολλημένοι στα αυτιά σας, χαλαρώστε τους συνειδητά. Η κίνηση λειτουργεί σαν μικρή υπενθύμηση ότι το σώμα βρίσκεται σε ένταση και ότι δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε αυτομάτως αυτό το συναγερμό.
Τρίτον, μαλακώστε τον τόνο της φωνής σας. Γλύκανε, γλύκανε λίγο, γλύκανε. Γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφέρουμε τις, το λόγο, τις λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις ακριβώς τις ίδιες λέξεις, αλλά να βγάζω εντελώς διαφορετικό μήνυμα ανάλογα με τον τρόπο που τις λέμε. Όσο ανεβαίνει η ένταση, τόσο πιθανότερο είναι να μιλήσουμε πιο δυνατά ή απότομα. Χαμηλώστε συνειδητά τον τόνο της φωνής σας, αντί να ανταγωνιστείτε την ένταση του άλλου. Ο στόχος δεν είναι να γίνετε παθητικοί, ούτε να καταπιείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Είναι να μην προσθέσετε ακόμη ένα στρώμα έντασης σε μια ήδη φορτισμένη συζήτηση. Και έβδομον και πάρα πολύ σημαντικό, είναι και το πιο δύσκολο αυτό, γι' αυτό πολλοί δεν το πετυχαίνουν και δεν βγάζει πουθενά μια κουβέντα μαζί τους. Ακούστε για να καταλάβετε, όχι για να απαντήσετε. Ακούστε για να καταλάβετε. Μπορείτε να πείτε, θέλω να καταλάβω τι εννοείς. Πες μου πώς το βλέπεις. Ή να επαναλάβετε με δικά σας λόγια αυτό που καταλάβατε και να ρωτήσετε αν το αποδώσατε σωστά. Η καλή ακρόαση δεν προϋποθέτει συμφωνία. Αντίθετα, έρευνα σε περίπου 1000 συμμετέχοντες έδειξε ότι διεκδικητικές μορφές ακρόασης συνδέθηκαν με καλύτερα αποτελέσματα στη διαχείριση συγκρούσεων από παθητικές ή επιθετικές αποκρίσεις. Μεταξύ άλλων, με λιγότερο θυμό και μεγαλύτερη διάθεση επίλυσης της σύγκρουσης. Ακόμη πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι όταν κάποιος αισθάνεται ότι ο συνομιλητής του τον ακούει πραγματικά, ακόμη και μέσα σε μια διαφωνία, αναφέρει μεγαλύτερη ψυχολογική ευεξία και αίσθηση σύνδεσης.

0: Για το να κάνετε χώρο για να ακούσετε τον άλλον δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπετε τη θέση ή τα όρια σας. Σημαίνει ότι προσπαθείτε πρώτα να καταλάβετε και στη συνέχεια να απαντήσετε. Και ίσως αυτή να είναι η σημαντικότερη διαφορά. Γιατί είναι άλλο αντιδρώ και άλλο απαντώ. Και με αυτές τις πολύ χρήσιμες συμβουλές για έτσι, πώς να ηρεμείτε τους καυγάδες, να σας θυμίσω ότι αν δεν έχετε προγραμματίσει τι θα φάτε το μεσημέρι, υπάρχει το Λαδολέμονο 33409, παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τι μαγειρεύετε σήμερα εκεί στο Λαδολέμονο. Τα πιάτα ημέρας για το μεσημέρι που έχει και μαγειρευτά, ψητά μεσημέρι βράδυ, εκτός Κυριακής, κορυφαία τα ψητά του Λαδολέμονου, γι' αυτό έγινε και διάσημο το Λαδολέμονο. Πριν αρχίσει να μαγειρεύει στην κατσαρόλα. Ο καφέ μας και σήμερα μας σερβίρισε το φουρνάρικο στην καλύτερη του κάθε στιγμή της ημέρας, με τα υπέροχα finger snacks. Διώχνει και το ενοχλητικό γουργουριτό στο στομάχι. Τα βουτήματα, το ψωμί της ημέρας έρχονται με ένα τηλεφώνημα εκεί που είστε, 45 670. Αύριο πάλι μαζί, Παρασκευάρα, τελευταία της εβδομάδας. Και μέχρι αύριο να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
2: Μόνο Πασόκ. Μόνο Πασόκ.
3: Μόνο.
2: Μόνο Πασόκ.
4: Τίποτα.
2: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
4: Ο Πασόκ είναι εδώ, ρε.
2: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο Πασόκ. Μόνο Πασόκ. Πασόκ είναι, έτσι είναι.
3: Το Πασόκ είναι εδώ, ρε.
5: Θέλω να ψηφίζω Πασόκ. Καταλυπάς. Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ. Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ. Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ. Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
11: Στίγμα.
12: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
13: Hi Ella, I'm Noura. Hi.
14: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
15: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
16: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
17: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Πασόκ. Μόνο Πασόκ.
1: Μόνο.
0: Μόνο Πασόκ.
2: Τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Πασόκ είναι εδώ, ρε.
0: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο Πασόκ. Μόνο Πασόκ.
3: Πασόκ είναι
0: εδώ, ρε.
1: Το Πασόκ είναι εδώ, ρε.
3: Θέλω να ψηφίζω Πασόκ. Καταρρυπάς. Πασόκ.
4: Πρόξεξε, Γρηγόρη, μπάστα. Μέχρι τώρα τα έχουμε πάει καλά τα πράγματα.
5: Ναι.
4: Θέλω να δω τι θα βάλεις στην πορεία.
5: Στην πορεία βάλω αυτό.
0: Μόνο Πασόκ.
1: Μόνο.
0: Μόνο Πασόκ.
2: Τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Πασόκ είναι εδώ, ρε.
0: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο Πασόκ. Μόνο Πασόκ.
3: Πασόκ είναι
0: εδώ,
3: ρε.
1: Το Πασόκ είναι εδώ, ρε.
0: Ρε.
3: Σε θέλω να ψηφίζω Πασόκ. Καταρρυπάς.
5: Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο αυτό που ακούσατε, διότι σήμερα καταρχάς θα πούμε χρόνια πολλά στο Πασόκ. Να πούμε χρόνια πολλά στο Πασόκ.
4: Θα δω από την πορεία της εκπομπής αν το πιστεύεις και το λες μέσα από την καρδιά σου, αν το λες προβοκατόρικα.
5: Καθόλου. Τι,
4: γιατί έχω πληροφορηθεί ότι έχεις σχέδια περίεργα για την πορεία. Θα το δούμε.
5: Εγώ. Καθόλου. Και μπορώ να σου το αποδείξω ευθύς αμέσως. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Θα σου το αποδείξω τώρα, αυτή τη στιγμή. Επί τόπου δηλαδή, για να καταλάβεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει. Ναι, πάλι. Βεβαίως και πάλι. 3 Σεπτέμβρη είναι σήμερα, σύντροφοι.
4: Τι σημαίνει? 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πασόκ.
5: Το Πασόκ.
6: Πασόκ, ωραία χρόνια.
7: Συντρόφισες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι.
5: Ωραία.
8: Παραμένουμε σοσιαλιστές. Και ο σοσιαλισμός είναι τρόπος ζωής.
9: Πιστεύετε ότι είμαστε στην πολιτική γιατί θέλουμε να ασκούμε εξουσία? Ειλικρινά σας λέω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εξουσία για την εξουσία.
10: Είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία.
11: Και αυτό το τονίζουμε σε όλους τους τόνους και πιο δυνατά. Το Πασόκ είναι η αριστερά της πράξης.
12: Αποδείξαμε ότι υπάρχει αριστερά της ευθύνης. Και αυτή η αριστερά της ευθύνης είμαστε εμείς.
13: Αυτό είναι αριστερή πολιτική. Οι αριστερές πολιτικές δεν είναι να γίνουμε συνασπισμός, οι κουκουέ.
14: Το κύριο κόμμα της αριστεράς στην Ελλάδα.
15: Τι σημαίνει ανάπτυξη για τους σοσιαλιστές, συντροφοί? Ασφαλώς ανάπτυξη δεν μπορεί να σημαίνει ένα χαλήνοτο κυνήγι του επιχειρηματικού κέρδους, όπου οι συνεχείς μειώσεις του εισοδήματος βαδίζουν δίπλα-δίπλα με τις απολύσεις χιλιάδων εργατών, με τη δημιουργία νέων στρωμάτων φτώχειας και νέων ελίτ πλούτου, και με τον θρίαμβο του κεφαλαίου πάνω στην εργασία. Αυτό δεν μπορεί να είναι ανάπτυξη για μας.
5: Ιστορικές δηλώσεις.
4: Εντάξει, Γρηγόρη, εντάξει.
15: Στον τόπο αυτό υπάρχει κοινωνία, υπάρχει ο λαός και πρέπει να υπερασπιστούμε πέρα από το Πασόκ την δημοκρατία και τον σοσιαλισμό.
16: Και εμείς οι σοσιαλιστές έχουμε συνηθίσει να παλεύουμε και με πάθος και με ένταση.
15: Ήμασταν και παραμένουμε σοσιαλιστές. Και ο σοσιαλισμός είναι τρόπος ζωής.
6: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
17: Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια.
18: Τι χρήματα υπήρχαν. Και πολλά.
19: Τα φάγαμε όλοι μαζί.
3: Ξέρεις τι θέλω? Να ψηφίζω Πασόκ. Καταρρυπάς. Πασόκ.
5: Λοιπόν, αυτά. Χρόνια
4: και
5: πολλά.
4: Και να πούμε και ένα ευχάριστο. Λόγω της ημέρας, ότι υπάρχει μια τελευταία δημοσκόπηση, παρακολουθούσε μια ιδιοσιογραφική εκπομπή σήμερα το πρωί, που δείχνει ότι ανακάμπτει το Πασόκ.
5: Όντως.
4: Πλησιάζει τον
5: Αλέξη
4: Τσίπρα.
5: Φαίνεται ότι ξεφουσκώνει.
4: Ξεφουσκώνει ο Τσίπρα. Ξεφουσκώνει.
5: Τέλος πάντων, δεν μπαίνει παραπάνω.
4: 0,8 έχασε από την τελευταία αντίστοιχη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας.
5: Νομίζω βέβαια ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι πριν το πρόγραμμα που ανακοίνωσε.
4: Λες να επηρέασε το πρόγραμμα το χθεσινό. Σίγουρα, ήταν, αναφέρω, σίγουρα ήταν πριν, δεν
5: ναι,
4: το συζητάμε.
5: Το αναφέρω, απλά ότι είναι πριν. Τώρα, ναι. Βέβαια, έτσι, για να το κλείσουμε το θέμα. Μάλλον όχι, να μην πάμε τώρα στον Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμά του, θα το πούμε στην πορεία.
4: Να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Εκτός από το Πασόκ, γιορτάζει και αρκετός κόσμος σήμερα.
5: Ναι.
4: Γιορτάζει η Άνθιμη, ο Άνθιμος, ο Αριστέας, η Αριστέα, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, η Πολυδώρα, ο Πολυδώρης. Η
5: πόλα,
4: πόλα
5: πόλης,
4: η Φίβη και ο Φίβος.
5: Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, κάποτε υπήρξαν σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα 3 Σεπτέμβρη.
4: Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα.
5: Αυτό είπα.
4: Είπες κάποτε υπήρξαν σημαντικά
5: Όχι, ναι,
4: γεγονότα.
5: Ήθελα να πω ότι σαν σήμερα 3 Σεπτέμβρη.
4: Πώς το λέει ο Λαζόπουλος. Ο Λαζόπουλος το λέει, ναι, μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθώνομαι.
5: Ναι, διορθώνομαι, ναι.
4: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση.
5: Σαν σήμερα το 1875 γεννήθηκε ο άνθρωπος που δημιούργησε την αυτοκινητοβιομηχανία Porsche, ο Ferdinand Porsche.
4: Που τόσο πολύ αγάπησαν οι Έλληνες, ιδιαίτερα την περίοδο του 90. Έβλεπες Καγία να πούμε τώρα, σε κάθε γειτονιά.
5: Τώρα αυτό δηλαδή δεν είναι
4: περίπτωση. Πασόκ, εποχές Πασόκ, όχι. Δεν ξεγέλασε.
5: Ποιος λοιπόν ρίχνει μπηχτές. Βεβαίως κύριε, είχαμε λεφτά τότε. Το 1926 γεννήθηκε η Ειρήνη Παπά, η σπουδαία Ειρήνη Παπά, ηθοποιός με διεθνής καριέρα.
4: Το 1947 γεννήθηκε ο Μάριο Ντράγκη, Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
5: Το 1958 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, η κυβέρνηση ενώ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αποφασίζει η αστυνομία να αρχίσει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες.
4: Ορίστε, αυτά έκανε η Νέα Δημοκρατία, φίλες και φίλοι.
5: Βεβαίως, γιατί ο άλλος να έχει μαλλιά.
4: Κούρεμα γουλί.
5: Γουλί. Όχι, γουλί.
4: Γουλί. Κάτι τέτοιο τα κάνουν ακόμα τώρα σε κάποιες χώρες εκεί της.
5: Πώς το λέγανε το νόμο,
4: Ανατολής, Αραβικές κλπ. Σε γυναίκες οι οποίες τέλος πάντων παραφέρονται για τα δικά τους δεδομένα.
5: Ναι. Το 1979 πέθανε ο Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της κριτικής μουσικής, σε ηλικία
4: μόλις 36 ετών.
5: Βέβαια.
4: Το 1983 έφυγε τη ζωή η Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, πολύ μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός.
5: Το 1991 πέθανε ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλο-Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
4: Το 1994 ο Νίκος Χατζικυριάκος, Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης.
5: Και τέλος το 2004 είχαμε την τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας, όπου ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει οι Τσετσένοι αντάρτες, 330 νεκροί, μεταξύ αυτών 155 παιδιά, ήταν ο τραγικός απολογισμός της επιχείρησης για την απελευθέρωση των ομήρων.
4: Πες μας τώρα τι καιρό θα κάνει σήμερα.
5: Κοίταξε, θα κάνει ζέστη. Καταρχάς δεν αλλάζει τίποτα. Έθριος είναι ο καιρός. Επειδή κάποιοι θεωρούν ότι νόμιζαν, εντάξει, έλαβα κάποια τηλεφωνήματα από συμπολίτες μας οι οποίοι ήθελαν διακαώς να μάθουν. Δεν πρόκειται να βρέξει, γιατί σε άλλες περιοχές γύρω μας θα βρέχει. Στη Ζάκηδο δεν προβλέπεται βροχή. Θα έχουμε 35 βαθμούς θερμοκρασία, αλλά η αίσθηση θα είναι για 40, διότι δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ ψηλό ποσοστό υγρασίας. Νότιο-νοτιοδυτική άνεμη. Ασθενείς 3 με 4 μποφόρ. Και να ξέρετε ότι αυτές οι συνθήκες οι καιρικές θα παραμείνουν μέχρι και την Κυριακή. Από Δευτέρα θα τα πούμε.
4: Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο?
5: Όχι, θα δροσίσει. Θα δροσίσει, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα πάει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.
4: Τώρα σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής.
5: Είχαμε το οικονομικό πρόγραμμα.
4: Την εξαγγελία του οικονομικού προγράμματος του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
5: Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι αντιγράφει.
4: Κάτσε, χωρίς να μας πεις δύο πράγματα. Από το τι είπε ο Αλέξη Τσίπρα στο ΠΑΣ το ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχει σχολήσει με το ΠΑΣΟΚ σήμερα?
5: Καλά, είναι η μέρα.
4: Είναι η μέρα, αλλά ναι, δεν ξέρω. Συγγνώμη. Διακρίνω μια αιμονή.
5: Όχι, όχι, καθόλου. Κοίταξε, ο Αλέξη Τσίπρα προανήγγειλε. Μάλλον ανακοίνωσε πάρα πολλά. Σε οικονομικό επίπεδο, βέβαια, πολλοί αμφισβητούν το γεγονός ότι με τι χρήματα θα μπορέσει να τα κάνει πράξη. Γιατί τώρα μιλάμε σύμφωνα με την κυβέρνηση για ένα πακέτο 13 δισεκατομμυρίων. Έτσι. Mm-hmm. το περίφημο νέο πρόγραμμα Τσίπρα. Λοιπόν, περιλαμβάνει αύξηση σε μισθούς εκπαιδευτικών, γιατρών, 300 ευρώ για εκπαιδευτικούς, αρχικά είπε ο Αλέξης Τσίπρας, 500 ευρώ για γιατρούς και νοσηλευτές στο ΕΣΥ, επίσης αρχικά, είπε ότι μετά μπορεί να αυξηθεί και άλλο το ποσό. Έκανε αναφορά σε ό,τι αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού εντός του 2027 στα 1000 ευρώ. Δεν ξέρω βέβαια τώρα. Εντάξει. Πολύ ωραία ακούγονται.
4: Γιατί δεν είπε 2000.
5: Προφανώς ο άνθρωπος έχει κοστολογήσει σύμφωνα.
4: Τσάμπα δεν
5: τον
4: είναι.
5: Ίδιο...
4: Το να το πει τσάμπα δεν είναι.
5: Ναι, παιδί μου, ο ίδιος είπε ότι, έχει κοστολογήσει. Στελέχη μάλλον τη Ελλάδα είπαν ότι έχουμε κοστολογήσει το πρόγραμμα.
4: Ναι, εντάξει.
5: Και ότι μπορούμε αυτά να τα εφαρμόσουμε. Έκανε αναφορά για ένα γενικότερο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. Έκανε αναφορά και για μια εισφορά πατριωτική 1% που θα αφορά το 1% του πληθυσμού.
4: Θα φορολογήσει δηλαδή τους πλούσιους δηλαδή.
5: Τους πολύ πλούσιους. 1% είναι δυνατούς, πάρα πολύ πλούσιοι.
4: Τους δυνατούς.
5: Το κεφάλαιο με λίγα λόγια. Και το ανακοίνωσε εισφορά. Σε βλέπω.
4: Ανατρίχες.
5: Και εγώ. Το ανακοίνωσε, το βάφτισε εισφορά πατριωτική. Η συγκεκριμένη. Έκανε και άλλα, είπε και άλλα.
4: Υπάρχει πολλοί κόσμος που πραγματικά έχει ανάγκη να βρει αποκούμπι σε κάτι άλλο διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία. Για ποιοι λόγους. Είτε επειδή είναι αντιδεξιός ο άνθρωπος, είτε επειδή δεν συμπαθεί τον Μητσοτάκη. Ακόμα και δεξί υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι που δεν συμπαθούν τον Πρωθυπουργό. Αλλά... Και οπότε δικαιολογείται αυτό που θα πω στην πορεία, ότι ναι, μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι να δώσουν και πάλι ψήφο εμπιστοσύνης σε έναν άνθρωπο ο οποίος σε μία από τις κρισιμότερες στιγμές, περιόδους της νεότερης ιστορίας της χώρας ήρθε στην εξουσία λέγοντας ότι έχει τον τρόπο να τα λύσει όλα με ένα μαγικό τρόπο, με ένα μαγικό ραβδί, άμεσα με ένα νόμο και ένα άρθρο.
5: Ναι, θα τα διαγράψει όλα, πάει το
4: και διαπιστώσαμε στην πορεία ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του, οι περισσότεροι συνεργάτες του, είχαν μαύρα μεσάνυχτα για το πώς λειτουργεί το σύστημα και ποιες είναι οι δυνατότητες της χώρας για να μπορέσει να αλλάξει τα κακώς κείμενα εκείνης της περίοδου. Θα μου πεις, δεν θα δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε έναν
5: Όχι,
4: άνθρωπο.
5: Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν άλλα τα δεδομένα της εποχής που όφιλε βέβαια να γνωρίζει ο ίδιος, που όφιλε να γνωρίζει ο ίδιος και οι συνεργάτες του, και όχι να λένε αυτά που λένε, αυτά που ήξεραν τότε, που λέγανε. Αλλά από την άλλη θα ισχυριστεί κάποιος ο οποίος πιστεύει στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον οικονομικό, έχουμε βγει από τα μνημόνια, είναι πιο απελευθερωμένη οικονομία.
4: Αμμόνια λειτουργήσει καλύτερα δηλαδή.
5: Ναι, έχει αποκτήσει μια εμπειρία ο ίδιος. Εντάξει. Βέβαια να πούμε ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία κοστολογεί στα 13 δις το πρόγραμμά του και μάλιστα κάποιοι λένε ότι έχουμε χάσει το λογαριασμό, οι συνεργάτες, το κλιμάκιο, τα στελέχη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα το κοστολογούν στα 7 δις ευρώ. Λένε ότι δεν είναι έτσι, είναι υπερβολές αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία κτλ. Εντάξει. Έχει κάνει λόγο για επίδομα 500 ευρώ για φοιτητές, για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός της ιδιαίτερης πατρίδας τους, οι ίδιοι.
4: Και είναι πολύ τέτοιοι.
5: Και είναι πάρα πολύ. Ναι, είπε κατάργηση τέλους επιτιδεύματος για τη μεσαία τάξη, προκαταβολής φόρου, κατάργηση και μείωση προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Είναι πάρα πολλά βέβαια, δεν μπορούμε να τα πούμε αναλυτικά ένα προς ένα. Και βέβαια να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει, που κάποιος αρχηγός κόμματος στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει το οικονομικό του πρόγραμμα πριν
4: τον Πρωθυπουργό.
5: Δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο άλλη φορά. Έκανε λόγο και για μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Ακούστε, 1.800 ευρώ.
4: Βέβαια, τι πέτυχε με αυτό. Σήμερα, μέρα γιορτής για το Πασόκ, ναι. Να συζητάμε για τον Τσίπρα.
5: Εντάξει, λογικό είναι να συζητάμε για τον Τσίπρα. Για αυταπάτες κάνει λόγο το Πασόκ. για επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στον τόπο του εγκλήματος, βλέπετε Θεσσαλονίκη, και ότι έχει αντιγράψει κατά 80% το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
4: Δημοσκόπηση από την εταιρεία Interview. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 29,1%, δεύτερη η Ελλάς με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 13,2%.
5: Ναι.
4: Το 45% θα ήθελε σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές, με το 41% να απαντά κυβέρνηση συνεργασίας. Mm-hmm. Το 87% απαντά ότι δεν θα ψήφιζε κόμμα Σαμαρά.
5: Εάν και εφόσον τελικά αυτό το κόμμα δημιουργηθεί.
4: Μα, από ό,τι φαίνεται έχει μπει στην τελική ευθεία. Δηλαδή το προηγούμενο διάστημα είχαν επισκεφθεί τη Ζάκυνθο συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά, είχαν προσεγγίσει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά βάση που είναι στενοχωρημένα, ρε παιδί μου, έχουν δυσαρεστηθεί από την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και από το γεγονός ενδεχομένως ότι τους έχει αφήσει στην άκρη,
5: πιθανότητα
4: αξιοποιώντας στελέχη που δεν προέρχονται από τις ρίζες της Νέας Δημοκρατίας.
5: Πασό και εδώ.
4: Πάντως η Νέα Δημοκρατία έχει διαφορά, διατηρεί διαφορά 13,6 μονάδες από το δεύτερο κόμμα που είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, ποσοστό 29,1%, Ελλάς 15,5%, ΠΑΣΟΚ 13,2%, Ελληνική Λύση 9,4%, ΚΚΕ 7%, η Ελπίδα 4,8%, Ελπίδα ίσον Καριστιανού, Φωνή Λογικής Λατινοπούλου 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,1%. Κοίτα να δεις τώρα, από αξιωματική αντιπολίτευση που φαινόταν για μια περίοδο να είναι, να έχει ποσοστά αξιωματικής αντιπολίτευσης η κυρία Κωνσταντοπούλου, τώρα βρίσκεται στο όριο μπαίνω δεν μπαίνω. Ενδεχομένως γι' αυτό να αύξει και κάπως τους τόνους.
5: Ναι, τελευταία
4: στη Βουλή. Τώρα τελευταία, σχετικό είναι τελευταία, μονίμως στην πρίζα είναι.
5: Ναι, εντάξει, απλά χθες έγινε ο κακός χαμός στη Βουλή επειδή δεν ψηφίστηκε η κυρία Κρήτα ως αντιπρόεδρος.
4: Απέχει ελάχιστα από το Μέρα 25 που έχει 3%, 3,1% Πλαίσια Ελευθερίας, 3% Μέρα 25. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 2,8%, οι Δημοκράτες, Κασελάκης δηλαδή, 1,8%, η Νίκη 0,7%, η Νέα Αριστερά 0,5% και 5,2% ψηφίζουν άλλο κόμμα.
5: Επίσης ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει πάρει την κατιούσα και δεν έχει σταματημό.
4: Εδώ και καιρό την, αν εξαιρέσεις,
5: δημοσκοπικά.
4: Μέχρι που έκανε τις ανακοινώσεις του κόμματος. Από εκεί και πέρα άρχισε η κάθοδος.
5: Θα δούμε βέβαια τι θα ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Ακούγονται πολλά και διάφορα. Γράφονται και ακούγονται πάρα πολλά. Αλλά μέχρι να τα ακούσουμε και εμείς διαστόματος Πρωθυπουργού. Σίγουρα.
4: Στην ερώτηση πάντως της δημοσκόπησης, η οποία έγινε την περίοδο 29 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου. Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, το 80% απαντά λίγο ή καθόλου,
5: ναι.
4: Το 15% πολύ και αρκετά, το 5% δεν ξέρω δεν απαντώ, ενώ οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν τι θα είχε στόχο η ψήφος τους αν γίνονταν σήμερα εκλογές. Με το 28% να απαντά να εκφράσει διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά, το 27% να ενισχύσει την αντιπολίτευση, το 24% να επιβραβεύσει την κυβέρνηση, το 18% να περιορίσει τη δύναμη της κυβέρνησης και το 3% απάντησε δεν ξέρω, δεν απαντώ.
5: Πάντως επειδή κάποιοι φίλοι του ΠΑΣΟΚ και πολύ καλοί φίλοι μου στέλνουν διάφορα μηνύματα σχετικά με τα ηχητικά, λοιπόν εντάξει, προφανώς και φημίζομαι για το χιούμορ μου και ο Σπύρος, κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, για να σοβαρευτούμε.
4: Μην τον ακούτε, είναι προβοκάτορες. Μην τον ακούτε. Τώρα τον βλέπετε έτσι με ένα πρόσωπο αγγελικό, να πούμε, αλλά δεν ξέρετε τι κρύβεται από πίσω.
5: You are the devil in disguise.
4: Ρωτήστε εμένα που συνεργάζομαι μαζί του τόσα χρόνια.
5: Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ένας.
4: Τα σιγανά ποτάμια, λέει, να φοβάσει.
5: Ναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ένας χαρισματικός πολιτικός. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο πιο χαρισματικός που έχει.
4: Α, μιλάμε ότι πρέπει. Πολύ στενοί φίλοι πρέπει να είναι. Πολύ στενοί φίλοι.
5: Τι σου, πολύ στενοί φίλοι.
4: Σου.
5: Μα, είναι, μα ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ο πλέον χαρισματικός πολιτικός. Επικοινωνιακός. Εντάξει. Δημιούργησε ένα κόμμα το οποίο έφερε τα πάνω κάτω στην πολιτική ζωή της χώρας και πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση, και ο ίδιος χαρισματική προσωπικότητα, το ξαναλέω. Λοιπόν, και με τα καλά του και με τα κακά του, όπως όλοι βέβαια, όπως όλοι οι πολιτικοί, δεν χωρά αμφιβολία γι' αυτό. Και κάποιοι που προσπάθησαν στο, αργότερα μετά από χρόνια να αντιγράψουν τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον τρόπο που μιλούσαν, επικοινωνούσαν και τα λοιπά, νομίζω ότι απέτυχαν ικτρά. Τώρα, σε τοπικό επίπεδο να πάμε λίγο, να πούμε ότι έχουμε ανακοινώσεις πλέον κομματικές σε τοπικό επίπεδο που αφορά το πολύ γνωστό θέμα, το οποίο παραμένει πάντα στην επικαιρότητα, το ζήτημα με τον αγωγό Ίδρυυση Σταυρινά.
4: Πλέον αυτή η υπόθεση αποκτά και μια κομματική διάσταση μετά τις ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, και θα μας δοθεί η δυνατότητα, θα μιλήσουν στην πορεία της εκπομπής οι επικεφαλής των δύο τοπικών οργανώσεων. Θα τους αντιμετωπίσουμε με τους ίδιους κανόνες. Δεν μας ενδιαφέρει ποιο κόμμα στηρίζει ποιον, διότι παίζεται ένα παιχνίδι τώρα ανάμεσα στα κόμματα. Ποιος στήριξε ποιον στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές.
5: Παιδιά,
4: όσοι παρακολουθούν λίγο πιο στενά τα πράγματα, έχουν αντιληφθεί ότι προεκλογικά, ιδιαίτερα ο επικεφαλής που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ίσως να κερδίσει τις εκλογές, προσεγγίζει τους πάντες, από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, προκειμένου να τους φέρει μαζί του και να τους εντάξει στο ψηφοδέλτιό του ή τέλος πάντων στην δική του δυναμική.
5: Ναι.
4: Και είναι αλήθεια ότι σχεδόν όλοι, να μην πω όλοι, οι επικεφαλείς έχουν προσεγγίσει ακόμα και τους αντιπάλους τους.
5: Βεβαίως.
4: Να κατέβουν μαζί στις εκλογές.
5: Βεβαίως.
4: Δηλαδή μην την ψάχνετε τη δουλειά. Γι' αυτό βλέπετε ότι σε όλες τις παρατάξεις, ενδεχομένως πλην του ΚΚΕ, που και εκεί βλέπεις κάποια πράγματα που κάπου δεν είναι και τόσο κουκουέ, αλλά λες εντάξει, θέλω να πω ότι όλοι βάζουν λίγο πολύ νερό στο κρασί, λιγότερο το κουκουέ, περισσότερο η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Αλλά
5: έτσι
4: βλέπεις, ας πούμε, ότι με τον Γιώργο Τσουρουνάκη, τον σημερινό δήμαρχο, κατέβηκαν σε εκλογές στελέχη που είχαν διαπρέψει κατά κάποιο τρόπο μέσα από το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Με τον Γιώργο τον Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο, είχαν θέσει υποψηφιότητα δύο πρώην πρόεδροι των νομαρχιακών επιτροπών της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ακριβώς.
4: Και κάποια άλλα στελέχη όχι τόσο έτσι.
5: Πολύ σωστά τα λες, έτσι ακριβώς είναι. Και βέβαια,
4: με τέτοια απόστα, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι όλοι προσπάθησαν να ανοίξουν. Βέβαια υπήρχε μια βάση, ο καθένας
5: ανοίξε σε ψέματα. Κάποιο χώρο, δεν το ξέρουμε, δεν είναι κάτι.
4: Ο Γιώργος Στασνόπουλος είναι ο δημοκράτης, ο άνθρωπος δεν το έχει κρύψει. Ο Γιώργος Τσουρουνάκης κινείται στο χώρο της κεντροαριστεράς, ούτε και αυτός το έχει κρύψει.
5: Δεν το έχει κρύψει. Και δεν είχε καταπληκτή.
4: Η βάση του Γιώργου του Στασινόπουλου ήταν δεξί ψηφοφόροι, η βάση του Γιώργου του Σουρουνάκη κέντρο-αριστερή.
5: Έτσι, εντάξει. Δεν είναι κατακριτή ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν σημαίνει κάτι. Το ότι δεν είχαν επίσημη στήριξη κομματική, πώς να το πω, επίσημη, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
4: Τώρα επίσημη είναι σχετικό, διότι εδώ, ναι, όντως χρήσμα δεν έλαβε ο κύριος Στασινόπουλος, αλλά την ίδια στιγμή ο τότε πρόεδρος της Νομαρχιακής, ο κύριος Καρβιανός, κατ' επανάληψη τον είχε στηρίξει προσωπικά μέσα από κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει, και είναι γνωστό ότι και ο βουλευτής, ο κύριος Αχτύπης, ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο των εκλογών, είχε κάνει σημαντική προσπάθεια για να στηρίξει το ψηφοδέλτιο Στασινόπουλου. Ίσως σε αυτό να έπαιξε ρόλο ή τέλος πάντων να βοήθησε το γεγονός ότι υπήρξε μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία στηριζόταν το ψηφοδέλτιο Τσουρουνάκη, και αυτό δημιούργησε μια κατάσταση τέτοια όπου ακόμα και αν το έκαναν κρυφά, από κάποια στιγμή και μετά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησαν να στηρίξουν Στασινόπουλο.
5: Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό με τον αγωγό Σταωρινά, χθες που ακούσατε ζωντανά ένα τμήμα, ένα κομμάτι των όσων, μάλλον όλα όσα είπε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΖ, ο κύριος Τουρκάκης, δεν επεκτάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα, έκανε μια εισαγωγή και μια ενημέρωση. και είπε ότι 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου θα γίνει έλεγχος από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφερίας για το έργο. Αναμένεται επιτροπή που θα συσταθεί από τη Διαχειριστική.
4: Και να πω σε αυτό το σημείο ότι οι πληροφορίες μας λένε ότι όντως είχε προγραμματιστεί ένας έλεγχος από την Διαχειριστική Αρχή, έλεγχος του συγκεκριμένου έργου τον περασμένο Ιούνιο. Όμως ο Δήμος με αίτημά του ζήτησε να μην γίνει ο έλεγχος, να αλλάξει η ημερομηνία. Αυτό ερμηνεύεται επικοινωνιακός, ξέρετε, και θετικά και αρνητικά, ανάλογα από όπως το βλέπει, ναι, ο καθένας. Είναι ένα στοιχείο όμως που πρέπει να αναφερθεί. Το λέμε αυτό διότι ανάμεσα στα όσα ακούστηκαν στην συνέντευξη τύπου τη Βεριβόητη του προηγούμενου Σαββάτου από την Δύναμη Ελπίδας, ζητήθηκε να δημοσιοποιηθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου. Έλεγχος δεν έγινε.
5: Δεν έγινε, όχι.
4: Διότι ζητήθηκε ο Δήμος υπέβαλε αίτημα να μην γίνει εκείνη την περίοδο. Ναι. Ζήτησε παράταση.
5: Ναι, μια αναβολή ζήτησε.
4: Αναβολή, ναι.
5: Και βέβαια εδώ τώρα το ερώτημα που τίθεται, αν μου επιτρέπεις, δεν είναι, είναι ένα θέμα το τι έκανε ο Δήμος, αλλά είναι και ένα θέμα το πώς λειτουργήσε και η Διαχειριστική. Θα μπορούσε και η Διαχειριστική να πει όχι. Δεν,
4: φαντάζομαι τον υπάρχει μια συνεργασία. Προφανώς αυτό που ζήτησε υπάρχει ο Δήμος για, ναι, να το αποδεχτεί η Διαχειριστική Αρχή είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου.
5: Ναι.
4: Τι έλεγχος να γίνει, να γινόταν εκείνη την περίοδο, αφού το έργο ήταν στάσιμο, το ξέρουμε. Δηλαδή,
5: για την πρόοδο του έργου μιλάμε.
4: Ακόμα και αν δεν υπήρχε όλη αυτή η σκιά που έχει πέσει αυτό το έργο λόγω των καταγγελιών κλπ. Όλοι ξέραμε ότι το έργο ήταν στάσιμο, οπότε λογικό θα λέει κανείς ότι ο Δήμος ζήτησε μια παράταση.
5: Εντάξει.
4: Φαντάζομαι για να βρει έναν τρόπο να συνεχιστεί το έργο και να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή.
5: Ναι, ναι.
4: Γιατί ο έλεγχος κάποια στιγμή θα γινόταν, δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνει.
5: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο διάλειμμα μας που θα περάσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα, να θυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε πάντα διαδικτυακά. stigmafm.gr είναι η ιστοσελίδα. Εκεί μπορείτε να βρείτε τις εφαρμογές Viber και WhatsApp, μέσω των οποίων επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα, με ηχητικά μηνύματα. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να σχολιάσετε, να καταγγείλετε, το οτιδήποτε πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να, να μας ενημερώσετε, να μας πείτε. Μαζί μας είναι πάντα η εταιρεία Μπράτης με πάρα πάρα πολλά είδη για το σπίτι, στον εκθεσιακό του χώρου που έχει στο Γαϊτάνη, κατά κύριο λόγο.
4: Τεράστια ποικιλία, παιδιά. Πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος χώρος μέσα στον οποίο να είναι συγκεντρωμένα όλα αυτά τα προϊόντα, είτε για το σπίτι σας, είτε
5: για την επιχείρηση,
4: για την επιχείρηση, είτε για το ξενοδοχείο σας, για τα ενοικιαζόμενα κλπ.
5: Και μαζί μας πάντα η Levante Ferries, έξι δρομολόγια πραγματοποιεί αυτή την περίοδο η εταιρεία. Μας δίνει τη δυνατότητα, ακριβώς για να μην ταλαιπωρούμαστε όλοι μας, όλοι εμείς, να αγοράζουμε ηλεκτρονικά το εισιτήριό μας. Στο site levanteferries.com είναι αναρτημένες οι ώρες των δρομολογίων από και προς τη Ζάκυνθο, και εκεί, ακολουθώντας μια εύκολη διαδικασία, μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας χωρίς να ταλαιπωρηθείτε.
4: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής.

0: τους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών. Η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 100.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
7: Τις προηγούμενες μέρες, φίλες και φίλοι, ασχοληθήκαμε με ένα θέμα που ανέδειξε η παράταξη, η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας το περασμένο Σάββατο, τον αγωγό ίδρευσης στην ορεινή Ζάκυνθο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την πολιτική αντιπαράθεση που άνοιξε γύρω από αυτό το έργο. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ χθες εξέδωσε ανακοίνωση και ζητά απαντήσεις από τον Δήμο, από την ΔΕΙΑΣ, από την Περιφέρεια και από τον βουλευτή.

0: Η ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας απάντησε και έτσι το θέμα από τον αγωγό Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας περάσαμε στην κουβέντα για το ποιος είναι με ποιον, ποιος στηρίζει ποιον, ποια παράταξη έχει κομματική αναφορά κλπ.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει ένας κίνδυνος πίσω από αυτή την ιστορία να χαθεί το έργο μέσα στην πολιτική αντιπαράθεση. Να αρχίσουμε να συζητάμε για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και να ξεχάσουμε τον αγωγό. Να συζητάμε για το τι έγινε στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μην γίνει κάτι τέτοιο. Θα θέσουμε ερωτήματα και στις δύο πλευρές. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον κύριο Μποτόνη και με τον κύριο Γούλιαρη λίγο αργότερα. Αλλά λίγο πριν να θυμίσουμε πού βρισκόμαστε. Για όσους δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα όσα έγιναν από το Σάββατο μέχρι σήμερα. Μιλάμε για ένα έργο πολύ σημαντικό, για ένα έργο πνοής πραγματικά, με συμβατικό τίμημα 1.550.000 ευρώ, λέω το ποσό χοντρικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Δύναμη Ελπίδας, έχουν καταβληθεί 1.521.000 ευρώ, δηλαδή έχει καταβληθεί περίπου το 98,1% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, χωρίς βεβαίως το έργο αυτό να δείχνει ότι βρίσκεται σε επίπεδο πληρότητας ολοκλήρωσης στο 98%. Είπε ο κύριος Σουρουνάκης ότι η εκτίμηση του συνδυασμού, ο οποίος συμβουλεύτηκε και μηχανικό, είναι γύρω στο 30%.
1: 35 με 40.
0: Αλλά ακόμα και αν δεχόμασταν, είπε ο κύριος Τσουρουνάκης προχθές, ότι δεν είναι 30, είναι 40, είναι 50 ή ακόμα και 60, είναι πολύ μακριά από το να βρίσκεται στο 98% που είναι το επίπεδο της πληρωμής. Το έργο, όπως είπαμε, αφορά την υδροδότηση των ορεινών περιοχών. Υπάρχουν καταγγελίες για εκκρεμότητες. Όλοι απορούν πώς είναι δυνατόν να έχει πληρωθεί ένα έργο σε τέτοιο βαθμό χωρίς να έχει προχωρήσει στον αντίστοιχο βαθμό. Όλοι γνωρίζουμε τις καταγγελίες εδώ και μήνες, τα τελευταία δύο χρόνια, για το γεγονός ότι είναι στάσιμο, ότι ο εργολάβος έχει ανοίξει τα χαντάκια. Σε κάποια σημεία υπάρχουν σωλήνες έξω από τα χαντάκια, αλλά δεν προχωράει καθόλου το έργο. Υπάρχει και ένα ζήτημα βέβαια τελευταίο, παρουσίας συνεργείων εκεί μετά την δημοσιοποίηση της καταγγελίας, και εύλογα αναρωτιούνται κάποιοι ποιος είναι αυτός ο οποίος εργάζεται στο συγκεκριμένο έργο, με ποιες άδειες, και αυτό το οποίο κατασκευάζεται με βάση τα όσα ορίζονται από την σχετική μελέτη, ή πάμε κουτουρού όπως να κλείσουμε τη λούμπα που ανοίξαμε με τη σωλήνα μέσα για να πούμε ξαφνικά ότι ολοκληρώθηκε το έργο και δεν υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα δεν ψάχνουμε ενόχους, ψάχνουμε απαντήσεις και σήμερα. Ψάχνουμε την αλυσίδα της ευθύνης. Το ΠΑΣΟΚ χθες που έβγαλε πρώτο ανακοίνωση, αναρωτιέται ποιος γνώριζε και ποιος ενημέρωνε τους πολίτες όλο αυτό το διάστημα. Η Νέα Δημοκρατία απάντησε ότι οι έλεγχοι ανήκουν στους θεσμούς και ευθύνονται, αποδίδονται με στοιχεία. Εδώ να συμφωνήσουμε και με τις δύο πλευρές. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τους θεσμούς, αλλά επίσης και οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι συμβαίνει με ένα δημόσιο έργο. Μετά τις καταγγελίες δεν είναι δυνατόν, δεν είναι σωστό να μην τοποθετούνται οι αρμόδιοι να μάθουμε τι έγινε. Δεν έχει εκφραστεί το παραμικρό, με εξαίρεση ίσως τα όσα είπε χθες εδώ στην εκπομπή ο κύριος Πλέσσας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που τι είπε ουσιαστικά, ότι συλλέγουμε τα στοιχεία.
1: Καταρχάς είπε ότι αναμένει να λάβει τα στοιχεία από τις υπηρεσίες του Δήμου. Σε ερώτημα για το ποιος κάνει τώρα τις εργασίες εκεί, είπε επιλέξει ο εργολάβος που έχει αναλάβει, ο ανάδοχος, ο κύριος Αλαβέρας. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος, δεν υπάρχει τίποτα περίεργο.
0: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος για το Δήμο. Ακόμα και αν ο Αλαβέρας, ο ανάδοχος εργολάβος, έχει δώσει το έργο σε άλλον εργολάβο,
1: αυτό μπορεί να γίνει.
0: Την ευθύνη την έχει ακέραια ο ίδιος.
1: Βέβαια. Είπε ότι αναμένεται ο έλεγχος που θα γίνει από τη διαχειριστική 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Και έτεσε το ερώτημα, αναρωτιέμαι, είπε, εάν τελικά αποδειχθεί ότι όλα έχουν γίνει όπως πρέπει, ότι έχουν πληρωθεί κανονικά τα χρήματα και ότι οι εργασίες έχουν προχωρήσει και δεν είναι στο 30-40-45%, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη με όλα αυτά που έχει καταγγείλει και για συνειδήσεις που έχει σπηλώσει κτλ.
0: Θα το δούμε αυτό. Παράλληλα, χθες τοποθετήθηκε στο ΔΣ της ΔΕΙΑΣ και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης, ο οποίος τι είπε ουσιαστικά, ότι έχει ζητήσει εγγράφος ενημέρωση, ναι, όλο τον φάκελο να έρθει στα χέρια του για να τον εξετάσει ο ίδιος. Και όταν συμβεί αυτό, θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, φαντάζομαι, θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση και στο ΔΣ της ΔΕΙΑΣ, έτσι ώστε και τα μέλη του φορέα, αλλά συνολικά και οι Ζακυνθινοί, να μάθουν περισσότερα, ναι, για την υπόθεση αυτή και από την πλευρά της ΔΕΙΑΣ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον επικεφαλής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο. Είναι μαζί μας ο κ. Διονύσης Μποτώνης.
1: Ναι. Καλημέρα, κύριε Μποτώνη.
0: Καλημέρα, κύριε Μποτώνη.
2: Καλημέρα, κύριε Μπάστα. Καλημέρα, κύριε Λιβέρη.
0: Γιορτάζετε σήμερα?
2: Ναι, 3 Σεπτεμβρίου. Πάντα εμείς που είμαστε και παλιοί, εμείς που ζήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, εμείς που ζήσαμε τότε που βγήκε 3 Σεπτεμβρίου και ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ στην ουσία, τότε που ο ελληνικός λαός απόλαυσε καλύτερες μέρες. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε ποτέ.
0: Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό, διότι στην πορεία θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Μιρέλα Αποστολάκη, οπότε ναι, ναι, θα μείνουμε στο ΠΑΣΟΚ σε κεντρική, ας πούμε.
1: Την οποία είδατε
0: σε ένα κεντρικό πεδίο, η οποία έχει επισκεφθεί τη Ζάκυνθο τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Πάμε στο θέμα εδώ που απασχολεί την τοπική μας κοινωνία τις τελευταίες μέρες. Γιατί επιλέξατε να παρέμβετε τώρα σε ένα καθαρά αυτοδιοικητικό έργο? Δεν είναι έργο κάποιου υπουργείου ο αγωγός στα ορεινά. Τι και προέκυψε κάτι, ας πούμε, γιατί πήρατε αυτή τη θέση?
2: Όπως όλοι οι Ζακυνθινοί, έτσι και εμείς, γιατί είμαστε και εμείς Ζακυνθινοί και μέλη αυτής της κοινωνίας, ζητάμε, θέλουμε απαντήσεις. Θέλουμε εμείς να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί με όλες τις άλλες φωνές των ντόπιων κατοίκων, των συμβούλων, οπουδήποτε και να ανήκουν.
0: Έχετε δικά σας στοιχεία, γιατί μιλάτε για σωλήνες, για χαντάκια, για εκκρεμότητες. Έχετε δικά σας στοιχεία ή βασίζεστε στα στοιχεία που παρουσίασε η Δύναμη Ελπίδας?
2: Εμείς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ολοκληρωμένη δουλειά που κάμανε οι φίλοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και ο επικεφαλής Γιώργος Τσουρουνάκης απάνω σε αυτό το τομέα. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να πάμε να κάνουμε κάτι όπου εμπεριστατωμένα έχουν κάνει
0: το ελέγξατε. Δεν διαφωνώ εγώ ότι έχει γίνει δουλειά προφανώς εδώ για να γίνει όλη αυτή η παρουσίαση, να συγκεντρωθούν τα στοιχεία κλπ. Έχει γίνει μια δουλειά. Ελέγξατε αν αυτά τα οποία είπαν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα?
2: Δεν το είπαν μόνο ο Γιώργος Τσουρουνάκης και η δημοτική του σύμβουλη. Το είπε και ο σύμβουλος που ανήκει στην λαϊκή συσπήρωση,
1: τον κύριο Κλάδη, λέτε.
2: Ο κύριος Κλάδης, ναι, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος και ο οποίος φωνάζει ο καημένος, και πραγματικά του συμπαραστεκόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν υπερβάλλει, όπως δεν υπερβάλλει και κανένας απολύτως από τους συμβούλους, τόσο ο κύριος Ξένος, ο κύριος Αβράμης, ο κύριος Μουζάκης Μποζόνος, ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτας, ναι, και οι υπόλοιποι, οι οποίοι πραγματικά τρέξανε, φωτογραφίσανε, ελέγξανε, ξέρανε ακριβώς ότι τι να κάνουν, δεν υπερβάλλανε πουθενά και σε τίποτα. Εμείς λοιπόν ενώνουμε τη φωνή μας και ψάχνουμε κι εμείς, όπως ψάχνουν όλοι οι Ζακυνθινοί, γιατί αυτό το έργο τόσα χρόνια, 2 χρόνια, είναι εγκαταλελειμμένο, και ξαφνικά από ό,τι μάθαμε την Κυριακή άρχισαν να δουλεύουν από την επόμενη στιγμή, όπου η δημοτική παράταξη του κυρίου Τσουρουνάκη άρχισε να αποκαλύπτει όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν. Έτσι και εμείς λοιπόν ενώνουμε τη φωνή μας, ψάχνουμε και εμείς, ακούμε ότι το 98% του έργου είναι πληρωμένο. Μα είναι πληρωμένο ένα έργο όπου είναι εγκαταλειμμένο, όπου οι σωλήνες είναι πεταμένες στην άκρη, όπου δεν υπάρχουν οι δεξαμενές οι οποίες έπρεπε να υπάρχουν, κατασκευασμένες με τον εξοπλισμό που έπρεπε να υπάρχει? Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει σε όλους τους Ζακυνθινούς ερωτήματα, και εμείς ενώνουμε τη φωνή μας σε αυτούς όλους για να ρωτιόμαστε, πού είναι οι δημοτικοί μας άρχοντες, οι τοπικοί μας άρχοντες, οι οποίοι πέρναγαν, τα έβλεπαν ή τα άκουγαν και αδιαφορούσαν?
1: Γιατί θεωρείτε ότι
2: αυτό το υλικό, γιατί εγώ ήμουνα κοντά στον Παναγιώτη Αβράμη τα χρόνια εκείνα, όπου τρέξαμε στην Κέρκυρα για να πάρουμε την έγκριση για να έρθει να κατασκευαστεί το δίκτυο από το κερί στην Μπόχαλη, ο νέος αγωγός, και τότε καταφέραμε με φοβερή προσπάθεια για να γίνει και ενεκρίθη το έργο. Βέβαια δεν κατασκευάστηκε επί των ημερών του Παναγιώτη, το Αβράμι κατασκευάστηκε αργότερα, όμως πηγαίναμε και βλέπαμε ότι ακόμα και μέσα στο χαντάκι, για να τοποθετηθεί η σωλήνα πρώτα, υπήρχε δονητής ο οποίος πίεζε το υλικό να κάτσει καλά κάτω, ώστε να κουμπίσει η σωλήνα που πρέπει να πάει κάτω.
0: Υπήρχε προσωπική επίβλεψη, αυτό θέλετε να πείτε, δηλαδή δεν το αφήσατε το έργο.
2: Θέλω να πω λοιπόν ότι πετώντας μια σωλήνα μέσα, όπως να είναι, απλώς και μόνο για να σκεπαστεί και να πούμε ότι μέσα σε χρόνο ρεκόρ το τελειώσαμε, για να δικαιολογήσουμε το 98%, δεν είναι έργο αυτό.
0: Άρα αυτό τώρα όλοι πάνω... αυτοί κατά των οποίων βάλετε, ΔΕΙΑΣ, Δήμος, Βουλευτής, Περιφερειάρχης, όλοι έχουν ευθύνη λέτε.
2: Αναρωτιόμαστε και περιμένουμε εξήγηση από όλους αυτούς και περιμένουμε να μας πούνε όλοι αυτοί γιατί ρε παιδιά, γιατί τα παρατήσατε, γιατί το αδιαφορήσατε, γιατί αδιαφορείτε όταν οι ορεινοί, οι κάτοικοι Γυρίου, της Λούχας, του Αγίου Λέοντα ακόμα περιμένουν λίγο νεράκι και αγοράζουν συνεχώς νερό όπως αγοράζουμε και εμείς το βασιλικό κτλ. Θέλω να πω, έχουν νιώσει τι θέλει να πει να μην υπάρχει νερό και να αγοράζεις νερό? Δεν το έχουν καταλάβει, φαίνεται, οι τοπικοί μας άρχοντες. Αυτή τη φωνή μας λοιπόν ενώνουμε εμείς μαζί με όλων αυτών των κατοίκων αλλά και των υπόλοιπων Ζακυνθινών που αγωνιούν για να βρεθεί πραγματικά η αλήθεια.
1: Υπάρχει,
2: δεν
1: όμως...
2: ενοχοποιούμε κανέναν, αναρωτιόμαστε και ψάχνουμε.
1: Ναι. Πλην όμως κύριε Ποτώνη, θα γίνει έλεγχος. Θα γίνει έλεγχος όπως ενημερωθήκαμε 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου από την αρμόδια διαχειριστική αρχή. Και το ερώτημα είναι το εξής: εάν διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι όλα έχουν γίνει με τον σωστό τρόπο, το ερώτημα θα μεταφέρω και σε εσάς το ερώτημα που έθεσε χθες ο κύριος Πλέσας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη μετά για όλα αυτά τα οποία έχουν καταγγελθεί, εάν και εφόσον το πόρισμα της διαχειριστικής αναφέρει αυτό που είπα?
2: Εμείς δεν είμαστε μονοκόμματοι, εμείς δεν είμαστε κάποιοι οι οποίοι θέλουμε να κερδίζουμε εντυπώσεις. Εμείς είμαστε Ζακυνθινοί, μέλη της Ζακυνθινής κοινωνίας, και αν έχουμε άδικο και αν πραγματικά όλα είναι φτιαγμένα σωστά, αν έπρεπε να γίνει έτσι και καθυστέρησε το έργο για κάποιους δικαιολογημένους λόγους, είμαστε οι πρώτοι που θα πούμε παιδιά συγγνώμη, μπράβο σας, καλά κάνατε.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά μακάρι να είναι έτσι, μακάρι να ζητήσουμε συγγνώμη, δεν το πιστεύω βέβαια. Δεν το πιστεύω, 2 χρόνια εγκαταλειμμένο ένα έργο, παρατημένο στο έλεος του Θεού, επέβεσε σωλήνες, να είναι μέσα στον ήλιο 2 χρόνια, να έχουν στην ουσία αλλοιωθεί και μέσα από αυτές τις σωλήνες να περάσει το νερό προσεχώς. Μακάρι να περάσει, να πάρουν οι κάτοικοι των ορεινών.
1: Όλοι το θέλουν, όλοι το θέλουν.
2: Όλοι το θέλουμε. Και να είναι σωστό και να μην είναι αλλοιωμένο και να μην μεταφέρεται δηλητήριο και να μην μεταφέρεται μέσα στις δεξαμενές, στις στέρνες τους, στα αντεπόζητά τους δηλητήριο.
0: Απάντησε χθες η Νέα Δημοκρατία λίγο μετά τη δική σας ανακοίνωση. Αν έχετε στοιχεία, καταθέστε τα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και αφήστε τους θεσμούς να αποφασίσουν. Συμφωνείτε εσείς με αυτό?
2: Ελπίζω οι θεσμοί να λειτουργήσουν σωστά όπως ο νομοθέτης τους έχει ορίσει. Και να μην είναι σαν τους θεσμούς εκείνους που πραγματικά παρακολουθούσαν τους μισούς Έλληνες αξιωματούχους και τελικά είπανε ότι δεν πειράζει ρε παιδιά, αν θέλετε ελάτε να σας πούμε στα αυτή. Ελπίζω να λειτουργήσει κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος, γιατί νομίζω ότι είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη όπου το κράτος δικαίου λειτουργεί κανονικά.
0: Την ανακοίνωσή σας την χθεσινή, εκτός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την έχετε στείλει, την έχετε καταθέσει και σε κάποιο ελεγκτικό φορέα ή όχι?
2: Σε ελεγκτικό φορέα είναι ομαρχία και όχι.
0: Όχι.
1: Να μπούμε στο
2: κόμμα, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Έγινε επερώτηση, κατέθεσε.
1: Ο κύριος Μπιάγκης.
2: Μάλιστα,
1: Ο κύριος Μπιάγκης, στα συναρμόδια υπουργεία.
0: Σας κατηγορεί Ακριβώς. λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ότι προσπαθείτε να μετατρέψετε ένα αυτοδιοικητικό ζήτημα σε κομματική επίθεση. Τι απαντάτε?
2: Εμείς αναρωτιόμαστε. Δεν κάνουμε καμία κομματική. Αναρωτιόμαστε. Ρωτάμε τον Δήμαρχο. Ρωτάμε τον Πρόεδρο της Δουλειάς. Ρωτάμε τον κύριο βουλευτή που πέρναγε τα καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι και πήγαινε. Όμως.
2: Τον ερωτάμε. Δεν ανησυχεί ο βουλευτής? Εγώ θα ήμουν βουλευτής και θα βλέπα ένα χαντάκι 2 χρόνια παρατημένο και σωλήνες πεταμένες και δεν θα έτρεχα στο Δήμο να πω, ρε παιδιά, τι συμβαίνει?
1: Μα είπε ο ίδιος ότι ζήτησε ενημέρωση και το είπαν από τη Δημοτική Αρχή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τον εργολάβο. Το είπε.
2: Και μετά, εντάξει, ηρέμησε, επειδή του είπαν έτσι.
1: Μα δεν είναι έργο που αφορά τον βουλευτή.
2: Μα δεν πάει έτσι. Δεν πάει. Ο ανώτατος άρχον είναι ο βουλευτής σε ένα τόπο και μάλιστα σε μία μονοεδρική και να πει «Α, με καθησύχασε οποιοςδήποτε».
0: Παιδιά, εδώ που τα λέμε τώρα, εντάξει, μισό λεπτό. Ο βουλευτής του τόπου δεν είναι ο αρμόδιος παράγοντας για να τρέξει το συγκεκριμένο έργο, αλλά δεν είναι δυνατόν να λαμβάνεις μία δέσμευση, ρε παιδί μου, από την αρμόδια υπηρεσία, από το Δήμο, ότι ναι, έχουμε ένα πρόβλημα με τον εργολάβο, θα το ξεπεράσουμε. Να περνάει χρόνος και άλλος χρόνος και παραπάνω χρόνος, να μην συμβαίνει και να μην σε απασχολήσει και πάλι το θέμα.
2: Εγώ συμφωνώ με σας.
0: Έτσι τώρα δεν. Μα απλή λογική είναι, δεν είναι θέμα.
2: Απλή λογική. Τώρα, και, επειδή ξέρω,
1: ναι.
2: Και επειδή ξέρω ότι πρέπει και ήθιστε ο τοπικός άρχοντας να είναι να επαγρυπνεί για όλα. Γιατί σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι αγγελικά πλασμένη. Αυτή η κοινωνία λοιπόν θέλει κάποιους να επαγρυπνούν. Και έτσι τον θέλω τον βουλευτή, και έτσι θέλω τον δήμαρχο, και έτσι θέλω τον οποιοδήποτε.
0: Για πείτε μας κάτι, σας παρακαλώ τώρα. Ο συνδυασμός του κυρίου Στασινόπουλου είναι κομματικός συνδυασμός, είναι συνδυασμός της Νέας Δημοκρατίας?
2: Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Στασινόπουλος υποστηρίχθηκε ανοιχτά από τον κύριο βουλευτή και από την άλλη.
0: Άλλο από ποιον υποστηρίχθηκε, και εσείς θα μπορούσατε να τον στηρίζετε ιδιωτικά. Υποστηρίχθηκε, ναι, από τον βουλευτή με τον τρόπο που το έκανε και από τον πρόεδρο της τότε ΝΟΔΕ. Αυτό είναι γεγονός, υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις, αλλά είναι κομματικός συνδυασμός.
2: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι κάτι που κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια.
0: Μα συγγνώμη, και εδώ αναπληρωτής δήμαρχος. Δεν το λες νεοδημοκράτη, δεν ξέρω τι είναι τώρα ο άνθρωπος, ούτε ήμουν μπροστά στην κάλπη, αλλά πάση περιπτώσει από το χώρο του Πασόκ προέρχεται. Και δεν είναι μόνο αυτός. Ακόμα και άνθρωποι που χειρίστηκαν το συγκεκριμένο έργο, Πασόκοι από ό,τι ξέρω εγώ ήταν.
2: Εγώ μιλάω για τον επικεφαλής. Ο επικεφαλής στηρίχτηκε ανοιχτά από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αχτύπη. Τι άλλο να πω?
1: Η δύναμη ελπίδας, όπου όπως είπατε και εσείς. Ενώνεται τη φωνή σας με τις καταγγελίες.
0: Είναι δικό σας συνδυασμός του χώρου σας, δηλαδή.
1: Συνδυασμός του Πασόκ.
2: Όχι, ο κύριος Τσουρουνάκης είναι ένας ανεξάρτητος συνδυασμός που έχει πάρα πολλούς.
0: Δηλαδή, ο άλλος δεν είναι ανεξάρτητος του Στασινόπουλου.
2: Είσαστε, πιστεύω, κύριε Λιβέρη και κύριε Μπάστα,
1: παρακαλώ.
2: Είσαστε παρόντες, γιατί είσαστε πάντοτε στην ενημερότητα και στα μέσα ενημέρωσης πρωταγωνιστές και βλέπατε ποιος ανέβηκε στο μπαλκόνι του κυρίου Ακτύπη, πώς πανηγυρίζανε όλοι κτλ. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα. Ο κόσμος, ο Ζακυθινός, ξέρει από ποιους υποστηρίχθηκε, τι τηλέφωνα πέσανε κτλ. Δικαίωμά τους, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι οι ορεινοί να πάρουν νερό κάποια στιγμή και να σταματήσουν αυτά τα παιχνίδια που ανήκει ο ένας και που ανήκει ο άλλος. Εμείς ψάχνουμε και φωνάζουμε όπως φωνάζει όλος ο κόσμος για αυτή τη, πώς να την εξηγήσω, την εγκατάλειψη του αγωγού, αυτό το έργο που πραγματικά έχει πληρωθεί χωρίς να έχει κατασκευαστεί.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: να
1: κύριε
0: Βοτώνη. Να είστε καλά, κύριε Βοτώνη.
2: Εγώ, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Μιλήσαμε με τον γραμματέα της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκηθο, τον κύριο Διονύση Βοτώνη. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions, Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
5: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή κακό το Πακαπόντης.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
11: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
12: Στίγμα.
13: Το φέρι μπιζού.
14: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Συνέχεια εδώ στον Στίγμα. Σήμερα είναι Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου με τον Σπύρο Λιβέρη και τον Γρηγόρη Μπάστα μέχρι τις 12. Το ρολόι μας δείχνει 8 λεπτά μετά τις 11. Πάντα είναι στη συντροφιά μας η εταιρεία Μπράτης. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα και ξεκούραστα και να ξυπνάτε και να είστε πραγματικά φρέσκοι και να το καταλαβαίνετε αυτό από το πρώτο πρωινό που θα έχετε χρησιμοποιήσει το κορυφαίο ανατομικό στρώμα της Elite Strom που διαθέτει μόνο Μπράτης στη Ζάκυνθο, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να το αποκτήσετε. Είναι ηθικά σχεδιασμένα ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μας ξεκουράζουν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό στην καθημερινότητά μας. Βεβαίως ο Μπράτης διαθέτει τα περίφημα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ. Αυτά θα τα βρείτε μόνο στην πόλη, στο κατάστημα ενώ Μπράτης, Φωσκόλου 49. Διαθέτει κουρτίνες και κουρτινόξυλα, διαθέτει δάπεδα και φωτιστικά. Όλα τα είδη που θέλουμε για να ανακοινήσουμε και να αμορφύνουμε τον δικό μας αγαπημένο χώρο ή την επιχείρησή μας, διαθέτει ματισμό ξενοδοχείων και πάρα πολλά άλλα. Οι τιμές είναι εξαιρετικές όλα τα είδη και οι προσφορές είναι καθημερινές σε αρκετά είδη, άρα επωφεληθείτε. Βεβαίως, πάντα ταξιδεύουμε με τη Levante Ferries. Τα δρομολόγια που εκτελεί η εταιρεία τώρα και μέχρι τα μέσα του μήνα είναι 6 τον αριθμό από και προς τη Ζάκυνθο. Από 15 Σεπτέμβρη θα διαφοροποιηθεί το πρόγραμμα. Άλλωστε μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Οκτώβρη στο site levanteferries.com και από εκεί να αγοράσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας για να μην τρέχετε στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι και κουράζεστε και αγχώνεστε. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία, είναι πάρα πολύ απλή. Άμεσα έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου και ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάτε στο πλοίο, προφανώς τουλάχιστον μισή ώρα πριν την αναχώρηση του, και θα γίνει το σχετικό check-in στην είσοδο και θα επιβιβαστείτε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα έχει την τιμητική του το ΠΑΣΟΚ. Έτσι είναι 3 Σεπτέμβρη, μιλήσαν πριν με τον κύριο Μποτόνη. Αλλά θα μείνουμε στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, διότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση.
3: Είχαμε προγραμματίσει εδώ και μέρες να μιλήσουμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μάλιστα είχε επισκεφθεί το νησί μας πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε άμεσα, οπότε θα το κάνουμε στην πορεία της εκπομπής. Να υπενθυμίσω ότι εκτός από τα FM που έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε, πάντα υπάρχει και η ακρόαση μέσω streaming. Μέσα από την ιστοσελίδα stigmafm.gr έχετε τη δυνατότητα να ακούτε 24 ώρες το 24ωρο την εκπομπή. Και βεβαίως υπάρχει δυνατότητα on demand σε podcast να ακούτε την εκπομπή αυτή από το απόγευμα και μετά, όταν και γίνεται η ανάρτησή της στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα μας.
2: Έχουμε λοιπόν μαζί μας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης οικονομίας του κόμματος, η πρώην υφυπουργός ανάπτυξης, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, την οποία καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη.
4: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Καταρχάς, και ως τομεάρχης οικονομίας, είστε η καθήλυνα αρμόδια να μας πείτε πώς είδατε, πώς αξιολογείτε το πρόγραμμα που ανέπτυξε και παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς.
4: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι πριν να αξιολογήσει κανείς ένα πρόγραμμα πρέπει να σταθεί στο ποιος το εκφωνεί. Δεν έχει σημασία δηλαδή τι λέγεται, αλλά έχει σημασία το ποιος το λέει. Το αναφέρω αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πολιτικός με μειωμένη αξιοπιστία. απέναντι στον ελληνικό λαό. Και αυτή κρίνεται τόσο από την πορεία του ως πρωθυπουργού, όσο και από τις επιδόσεις του ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μιλάει για τους συνταξιούχους, είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ και ψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλο, η δική του κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μιλάει για παρεμβάσεις στο ιδιωτικό χρέος, είναι ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση του οποίου ψήφισε τους νόμους 43-35 και 43-54, που προβλέπουν την ασίδωτη δράση των funds και των services και τους μαζικούς ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ο κύριος Τσίπρας, που μιλάει για επίθεση στο κράτος δικαίου, είναι ένας πρωθυπουργός που είχε την χειραγώγηση της δικαιοσύνης στο στόχαστρό του. Κατά συνέπεια, εκ των πραγμάτων, η αξιοπιστία του είναι μειωμένη. Θέλω να θυμίσω ότι είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος καβάλισε πάνω στο κύμα της οργής, αντί να σταθεί με θεσμική ευθύνη απέναντι στην δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας, και υποσχέθηκε ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα έφερνε τις ζωές των ανθρώπων εκεί που ήταν πριν. Και στη συνέχεια είναι ο πρωθυπουργός που υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια.
3: Εντάξει, κάποιος καλόπιστος θα σας έλεγε: όλοι κάνουν λάθη και το Πασόκ έχει κάνει λάθη και ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία τώρα.
4: Ασφαλώς όλοι κάνουν λάθη, και στην πολιτική όποιος πράττει είναι προφανές ότι έρχεται αντιμέτωπος με τα λάθη του. Εδώ όμως δεν πρόκειται για λάθη. Εδώ πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια με επένδυση στον δημαγωγικό λαϊκισμό, με μια τυχοδιοκτική στάση απέναντι στην δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας, να υφαρπάξει την ψήφο του ελληνικού λαού με μόνο στόχο την κατάληψη της εξουσίας. Γνώριζε ο κύριος Τσίπρας ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο δεν θα κάνει τίποτα. Γνώριζε ο κύριος Τσίπρας, όταν καλούσε τον κόσμο να ψηφίσει όχι στο διχαστικό δημοψήφισμα, τι θα ακολουθούσε. Κατά συνέπεια, η δεύτερη ευκαιρία, ακούστε, η δεύτερη ευκαιρία είναι δικαίωμα όλων να την διεκδικούν. Το ζήτημα είναι ότι εδώ δεν έχουμε ανθρώπινες σχέσεις, έχουμε την τύχη μιας χώρας, και η δεύτερη ευκαιρία προϋποθέτει ότι έχεις κάνει μια ουσιαστική αυτοκριτική και έρχεσαι να αντιμετωπίσεις τις πολύ πιεστικές και απαιτητικές συνθήκες με αίσθημα ευθύνης μέσα από αυτή την αυτοκριτική. Δεν έχω δει όλη αυτή την περίοδο κάποια τάση αυτοκριτικής. Αντιθέτως, όποιοι φιλομέτρησαν το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα είδαν έναν ηγέτη που στερείται γενναιότητας, καθώς απέδωσε τα λάθη στους συνεργάτες του. Και ξέρετε, αυτό για έναν ηγέτη, το έλλειμμα γενναιότητας, το έλλειμμα ανάληψης της πολιτικής ευθύνης, είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση μιας δεύτερης ευκαιρίας.
2: Μειωμένη λοιπόν η αξιοπιστία, όπως είπατε, του κύριου Τσίπρα σε ό,τι αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί αναμένουμε και από τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει το πρόγραμμα στην ΔΕΘ.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει για το τέλος, μιας περίοδου, μιας οκταετούς διακυβέρνησης, η οποία σφραγίζεται από δύο βασικά ζητήματα αρνητικά για τη χώρα μας και τους πολίτες. Και αυτά είναι η δραματική αύξηση των ανισοτήτων και δεύτερον η καθεστωτική επίθεση στο κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Η διακυβέρνησή του στιγματίζεται από σκάνδαλα που ο ιστορικός του μέλλοντος θα τα καταγράψει με μελανό τρόπο. Αναφέρομαι στις υποκλοπές, αναφέρομαι στην τραγωδία των Τεμπών, αναφέρομαι στην αδιανόητη σύλληψη του στισήματος μιας εγκληματικής οργάνωσης σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα οτιδήποτε παρουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης εντάσσεται σε αυτό το ήδη υλοποιημένο σχέδιο. Είναι η τελευταία του παρουσία στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Κλείνει ο εκλογικός κύκλος, θα έχουμε εκλογές σε κάποιους μήνες, και ενώ η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη εκλογική περίοδο εξαιτίας της δικής του επιλογής που υπηρετεί τους δικούς του μικροκομματικούς σχεδιασμούς.
2: Και σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, ποιο είναι το διαφορετικό οικονομικό μοντέλο που προτείνει το κόμμα?
4: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μία μακρά πορεία. Είναι ένα κόμμα που έχει σφραγίσει την μεταπολίτευση. Μιλάμε σε μια ιστορική επέτειο, την επέτειο της ίδρυσής του.
2: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα βεβαίως έχει μια μακρά παρουσία στη διακυβέρνηση του τόπου με κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη, του Γιώργου Παπανδρέου, που άλλαξαν τη μοίρα αυτού του τόπου. Εάν σκεφτείτε, όλες οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που έχουν συμβεί έχουν σφραγίδα ΠΑΣΟΚ, που επομίστηκε όλο αυτή τη βαριά ευθύνη αντιμετωπίζοντας την δοκιμασία της χρεοκοπίας, που πήρε αυτή την ευθύνη χωρίς να του αναλογεί, που κάποιοι βυσοδόμησαν απέναντί του, και παρόλα αυτά, παρά τα όσα έγιναν και παρά τα όσα κάποιοι προσπάθησαν να του καταλογίσουν, οι αντοχές του είναι ιστορικές και εξηγούνται. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει, έχει κοινωνική αναφορά, πολιτική αναφορά σε κάθε γωνιά της χώρας, έχει αναφορά σε κάθε κοινωνική και ηλικιακή ομάδα και αγωνίζεται να μπορέσει να ξαναγίνει ο καταλήτης της πολιτικής αλλαγής. Πώς? Μέσα από ένα πρόγραμμα ευθύνης, σοβαρότητας και τεκμηρίωσης που υπηρετεί μια διαφορετική οικονομική πολιτική, μια διαφορετική φορολογική πολιτική που δεν χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής, μια διαφορετική πολιτική για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων, μια πολιτική ουσιαστικής αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος απέναντι σε αυτούς που με την πολιτική τους για την Golden Visa ή για το αρρύθμιστο Airbnb ουσιαστικά το τροφοδότησαν, μια διαφορετική πολιτική στα εργασιακά, μια διαφορετική πολιτική που θα ανατρέψει την κατάκτηση, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, μια επιτυχία σε εισαγωγικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το να βρεθεί η χώρα μας αυτή τη στιγμή στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς αγοραστικής δύναμης, και βέβαια μια διαφορετική πολιτική σε ό,τι αφορά η λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όλη αυτή την παθογένεια που τροφοδότησε το καθεστωτικό επιτελικό κράτος. Θέλω να θυμίσω ότι ήταν ο πρώτος νόμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μετά τον νόμο για την αλλαγή των προσόντων του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το επιτελικό κράτος, δηλαδή η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η σημερινή καθεστωτική λειτουργία της κυβέρνησης με την αδιαφάνεια και την εκτεταμένη διαφθορά.
3: Κύριε Αποστολάκη, πριν από λίγες μέρες επισκεφθήκατε την Ζάκυνθο, εδώ το νησί μας, σε μια περίοδο που τα πάντα βρίσκονται στα κόκκινα λόγω της αύξησης του τουρισμού. Τι αποκομίσατε εδώ από την συνεργασία που είχατε και με τα τοπικά στελέχη?
4: Πράγματι ήμουν με αφορμή τον εορτασμό στην Ζάκυνθο για 2 μέρες και είχα μια ευκαιρία να συναντηθώ με πολλούς φορείς της πόλης. Συναντήθηκα με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, με την πρόεδρο του επιμελητηρίου, επισκέφθηκα το Γενικό Νοσοκομείο της Ζακύνθου, πήγα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό και άλλα τα οποία για την οικονομία του χρόνου δεν αναφέρω. Αυτό που είδα είναι ότι ένας τόπος με μεγάλη συνεισφορά στο ΑΕΠ, ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός, είναι σήμερα σε μεγάλη στέρηση σε ό,τι αφορά βασικές υποδομές. Αναφέρομαι στο νερό, αναφέρομαι στην αποχέτευση, αναφέρομαι στα σκουπίδια, αναφέρομαι στην δραματική υποστελέχωση ενδεικτικά της παθολογικής ή της παιδιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο. Άρα μια κατάσταση που υπολείπεται των αναγκών του νησιού, με συγχωρείτε, αλλά κυρίως της συνεισφοράς του νησιού στην εθνική οικονομία. Άκουσα διάφορες εξαγγελίες που είχαν γίνει το 24 για 345 εκατομμύρια και βλέπω σήμερα μια δραματική υποχώρηση των εξαγγελιών, όχι εν της πράγμαση του τι έχει επενδυθεί στο νησί. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το ναυάγιο, ένα παγκόσμιο τουριστικό τοπόσιμο,
2: ναι,
4: και η εγκατάλειψη. Οπότε ναι, συνάντησα μια πικρία, θα έλεγα, σαφή, για να το πω έτσι πιο κομψά,
2: ναι,
4: από φορείς που αισθάνονται αυτή την εγκατάλειψη, και θα σας έλεγα ότι Η Ζάκυνθος είναι ένας από τους τόπους εκείνους, μια που έχω την περιοδεύω σε πάρα πολλούς τόπους της χώρας μας και βλέπω ότι εδώ το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πραγματικά επιτακτικό και πιστεύω ότι θα εκφραστεί και στην εκλογική κάλπη.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αποστολάκη.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Μαζί μας ήταν η κυρία Μίλενα Αποστολάκη, επαναλαμβάνω φυσικά βουλευτής Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης οικονομίας του κόμματος και η ίδια είχε διατελέσει κατά το παρελθόν υφυπουργός ανάπτυξης, συγκεκριμένα αγροτικής ανάπτυξης, για να γίνω πιο σαφής. Μάλιστα, αναξιόπιστο σύμφωνα με την ίδια, καλά και για άλλο το ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας, διότι όπως είπε χαρακτηριστικά δεν είναι το τι λες, αλλά ποιος το λέει.
3: Σίγουρα έχει, είναι σημαντικό, δεν είναι...
2: Ναι, δεν είναι. Καθεστωτική οκταετία Μητσοτάκη, είπε η ίδια, αναφέρθηκε και σε σκάνδαλα, αναφέρθηκε και σε παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη κτλ. Ανέπτυξε η κυρία Αποστολάκη και κατέληξε ότι στη Ζάκυνθο είναι, θεωρεί η ίδια... Μας έχουν αδικήσει, διότι είναι επιτακτική η ανάγκη της πολιτικής αλλαγής στον τόπο. Μάλιστα.
3: Ένας τόπος που ήταν προνομιακό πεδίο για το ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό και είναι πραγματικά αξιοσημείατες κάποιες νίκες, κυρίως σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, που είχαν φέρει κάποιοι άνθρωποι εδώ στο νησί, οι οποίοι δεν ήταν από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά μπορούσαν να λάβουν τις ψήφους των ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας, των ψηφοφόρων της, και ταυτόχρονα να τσιμπήσουν σημαντικά ποσοστά από το ΠΑΣΟΚ.
2: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εξαιρετικό ενδιαφέρον, και όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, να δούμε την τελική κατάρτιση όλων των ψηφοδελτίων των κομμάτων, για τη Ζάκυνθο θα αναφέρουμε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δούμε και αν τελικά με το κόμμα Σαμαρά ποιοι θα είναι υποψήφοι. Ποιοι θα είναι, τέλος πάντων, εδώ στη Ζάκυνθο. Ποιοι θα είναι από το. Ο κύριος Βαρδακαστάνης σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, ο γραμματέας εννοώ του ΠΑΣΟΚ, έχει προαναγγείλει ευχάριστες εκπλήξεις. Όχι μόνο για τα ονόματα, αλλά και για τη σύνθεση, όπως είπε συγκεκριμένα, του ψηφοδελτίου. Θα τα δούμε όλα αυτά.
3: Βέβαια, εντάξει, τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται κοντά στην ανακοίνωση για τις ως υποψηφιότητες για τις επόμενες εκλογές είναι λίγο πολύ γνωστά. Η ανακοίνωση λείπει μόνο.
2: Δηλαδή, μπορεί να έχουμε κάποια έκπληξη τελευταία στιγμή, κάποια διαφορά.
3: Υπάρχει η Αναστασία Θεοδόση Κοντού, η οποία κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό ποσοστό. Αξιοσημείωτο, αν σκεφτεί κανείς ότι κατέβηκε πρώτη φορά στον εκλογικό στίβο, βέβαια, και είχε στην υποψήφιό της έναν πρώην βουλευτή και πρώην υπουργό, τον Σταύρο τον Κοντονή, και κατάφερε να
2: τον ξεπεράσει.
3: Να βγει πρώτος, να τον ξεπεράσει.
2: Βέβαια.
3: Άρα θεωρείται βέβαιη η υποψηφιότητα αυτή. Από εκεί και πέρα το όνομα του πρώην νομάρχη, του Γιάννη του Τουρίκη, επίσης ακούγεται έντονα, και από ό,τι έχουμε ψυχανεμιστεί, ο ίδιος συμμετέχει τελευταία και σε όλες τις συναντήσεις των στελεχών του κόμματος. Είναι μια υποψηφιότητα που έρχεται βέβαια από το παρελθόν, αλλά είναι βέβαιο ότι ο ίδιος με την κοινωνική απήχηση που έχει μέσα και από την δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια ως ιδιώτης και ως νοσοκομειακός γιατρός, έχει δυνατότητες.
2: Θα έχει ενδιαφέρον.
3: Πολύ σημαντικές.
2: Και θα είναι το τρίτο πρόσωπο, βέβαια, που θα στελεχώσει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το κόμμα του Αλέξη.
3: Το τρίτο
2: Τσίπρα.
3: Πρόσωπο που ακούγεται είναι ο Αλέκος ο Καποδίστριας. Προερχόμενος από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
3: Το προηγούμενο διάστημα.
2: Έχει διαφοροποιηθεί. Έχει αποχωρήσει.
3: Διαφοροποιήθηκε εδώ και καιρό.
2: Ναι. Έχει
3: και κάποια στιγμή ήρθε κοντά στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
3: Και αυτός επίσης συμμετέχει τελευταία έντονα σε όλες τις δραστηριότητες τις κομματικές του ΠΑΣΟΚ. Θεωρείται και αυτός ότι θα είναι στο ψηφοδελτίο. Άρα έχουμε τρία ονόματα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, μέχρι την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου μπορεί να προκύψουν άλλα, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που θα επηρεάσουν και την...
2: Ναι.
3: Και τους ανθρώπους που θα συμμετέχουν στο ψηφοδελτίο.
2: Το ενδιαφέρον τώρα στο χώρο της κέντρο-δεξιάς, αν θέλετε να το πω έτσι, θα είναι, ναι μεν, προφανώς για το ψηφοδελτίο της Νέας Δημοκρατίας, που θα συμμετέχουν με τον εν ενεργεία βέβαια βουλευτή, τον κύριο Ακτύπη, στο ψηφοδελτίο, αλλά και ποιοι θα μετέχουν στο ψηφοδελτίο του κυρίου Σαμαρά από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Έχει προσεγγίσει πάντως το Team Σαμαρά όλη την ομάδα του συγχωρεμένου του νομάρχη του,
2: ναι,
3: του Άσπαρο, την οικογένεια επίσης από ό,τι έχουμε μάθει,
2: ναι,
3: και τον γιο του και την σύζυγό του,
2: ναι,
3: τη Χριστίνα,
2: ναι,
3: την κυρία Χριστίνα, τον πρώην αντινομάρχη τον Σωτήρη τον Καρακά και άλλα πρόσωπα.
2: Ναι.
3: Πέρα και από τον κύκλο τον στενό του πρώην νομάρχη, του Διονύσου του Γάσπαρου.
2: Να δούμε και τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος ο Αλέξο Τσίπρας. Προφανώς θα δούμε πρώην συντρόφους να είναι σε διαφορετικά ψηφοδέλτια, το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Πρώην συντρόφους εννοώ που ήταν στο πάλι ποτέ ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Λοιπόν, αλλά και που θα βρεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ, ήταν λιγότερα τα κόμματα και δυσκολευόντουσαν κάποιες στιγμές, ιδιαίτερα όταν δεν διαφαινόταν μια νίκη στις εκλογές να βρουν υποψήφιους. Να δω τώρα τι θα γίνει, που έχει κατακαιρματιστεί η αντιπολίτευση, ιδιαίτερα το κομμάτι το αριστερό πλην του ΚΚΕ,
2: ναι,
3: και τα πράγματα είναι
2: δεδομένα. Σχεδόν, ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
5: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura.
2: Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
5: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
7: Τι είναι αυτό?
6: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
7: Ποια πρόσωπα?
6: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
7: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
6: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
7: Πότε, λέει?
6: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
7: Πού?
6: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
7: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
8: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
10: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
13: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
14: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
13: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Ήταν ενδόλυμη η παρέμβαση από το Λάκη λίγο πριν. Είχαμε προγραμματίσει αρχικά τη συγκέντρωση, την συνέντευξη για το τέλος της εκπομπής. Ναι. Όμως κάτι μεσολάβησε και αναγκαστήκαμε να σπάσουμε το κυρίαρχο θέμα των ημερών σε δύο κομμάτια. Ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής τον πρόεδρο της Δομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μποτόνη, να αναφέρεται κατόπιν της ανακοίνωσης που εξέδωσε η Νομαρχιακή χθες στο θέμα του αγωγού ίδρυυσης που απασχολεί την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Ακολούθησε ανακοίνωση και από τη Νέα Δημοκρατία λίγο μετά χθες.
1: Ανακοίνωση απάντηση.
0: Ανακοίνωση απάντηση. Αλλά εγώ δεν θα ξεκινήσω με αυτό την πρώτη ερώτηση στον πρόεδρο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, της Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Όταν ακούει να λέει ο κόσμος ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια, πώς αισθάνεται, τι λέει ο ίδιος? Κύριε Γούλιαρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γούλιαρη.
2: Καλή σα

0: περίπτωση, εντάξει, οι άνθρωποι έχουν τα βιώματά τους, και σίγουρα αυτά τα βιώματα της πλειοψηφίας έχει οδηγήσει στο σημερινό πολιτικό σκηνικό όπως αυτό έχει διαμορφωθεί. Άρα, αφού γραζόμενος τους συμπολίτες μου, θεωρώ ότι αυτά τα ωραία χρόνια του ΠΑΣΟΚ ίσως να μην ήταν και τόσο ωραία. Αλλιώς θα ήταν αλλιώς διαμορφωμένη η κατάσταση του σήμερα.
1: Πάμε τώρα στο θέμα που απασχολεί την τοπική επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Συμφωνείτε ότι πρέπει να ελεγχθεί αυτό το έργο στην ορεινή Ζάκυνθο του Αγωγού Ίδρευσης?
0: Αναφέρεται στον έλεγχο. Φυσικά και συμφωνώ. Και από τη στιγμή που τέθηκε ένα ζήτημα το οποίο είχε να κάνει με το δημόσιο χρήμα, όλα πρέπει να ελέγχονται και εφόσον γνωρίζω, στις 8, 9 και 10 του μήνα η Περιφερειακή Αρχή, η οποία επί της ουσίας είναι και αυτή που χρηματοδότησε το επιπροκειμένο του έργου, έρχεται να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους. Σε κάθε όμως των περιπτώσεων, εμείς δεν είμαστε εδώ ούτε για να πούμε ότι έχουν γίνει τα πράγματα σωστά, ούτε και λάθος, αφού γνωριζόμαστε το σύνολο του κόσμου που θέλει τις όποιες απαντήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταδικάσουμε τη δημοτική αρχή. Περιμένουμε να ακούσουμε τα στοιχεία όπως πρέπει, για να έχει άποψη ο κόσμος, από τη μία και από την άλλη. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί, εφόσον απαιτηθεί, να πράξουν τα δέοντα. Από εκεί και ύστερα όμως, εμείς εδώ δεν είμαστε για να. Δεν έχουμε γνωμοδοτικό χαρακτήρα του ζητήματος, εάν έχουν γίνει τα πράγματα σωστά. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε υπέρ της διαφάνειας. Οφείλουμε να είμαστε υπέρ της διαφάνειας.
1: Κάποιοι, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν την χθεσινή ανακοίνωσή σας, λένε ότι εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση η νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας και ο πρόεδρος να μην έχει άμεση επαφή με τον δήμαρχο, που είναι γνωστό ότι είναι νέο δημοκράτης ο άνθρωπος. Προφανώς για να βγάλουν αυτή την ανακοίνωση και να κρεμάνε, κάποιοι έτσι λένε, το δήμαρχο στα μανταλάκια, μάλλον δεν τους πείθει αυτά που τους έχει απαντήσει ο ίδιος όταν αναζήτησαν, όπως είναι φυσιολογικό, απαντήσεις.
0: Εντάξει, είναι λογικό καθένας να ερμηνεύει μια ανακοίνωση μιας παράταξης επιτυχημένης Νέας Δημοκρατίας όπως τον συμφέρει. Εμείς στην ανακοίνωση αυτό που θέσαμε είναι το ακόλουθο, να σας το πω πραγματικά. Στις περασμένες εκλογές για τη συγκεκριμένη βαθμία της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Νέα Δημοκρατία, ως γνωστόν, δεν έδωσε επίσημα κάπου κρίσμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κορμός της σημερινής δημοτικής αρχής δεν είναι επιτοπλίστων, δεν απαντήσει επιτοπλίστων πάντων που έρχονται από τους κόμπους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, όποιος πει το αντίθετο, ψεύδεται. Τώρα μην λέμε βλακίες.
1: Ναι.
0: Από εκεί και ύστερα όμως, αυτό δεν αναιρεί αυτό που σας προείπα, ότι δεν υπήρξε επίσημη στήριξη. Αυτό δεν αναιρεί.
1: Αν υπήρχε, εγώ να σας πω να υπήρχε στήριξη. Θα άλλαζε κάτι,
0: αυτό
1: δηλαδή.
0: Σημαίνει,
1: θα λέγατε κάτι διαφορετικό. Αν υπήρξε, ή θα αισθανόσασταν καλύτερα ότι τέλος πάντων δεν έχουμε καμία ευθύνη.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Mm-hmm. Πώς πάει.
0: Που δεν είναι. Αλλά πρέπει να αποδίδονται τα δοκιά στο Κέσσαρι σε κάθε περίπτωση. Και να μην γίνεται συγκερασμός και συσχετισμός της κεντρικής πολιτικής κοινής με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και παράλληλα, προέκυψε από όλο αυτό αυτή την ανακοίνωση της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ το ερώτημα εάν το θέμα πάνω στο οποίο πάτησε, το οποίο βγήκε από την παράταξη, τη δημοτική παράταξη του κ. Σουρνάκη. Αν είναι συντεταγμένο με το ΠΑΣΟΚ, γιατί τώρα έχουμε τα πράγματα και βλέπονται πάρα πολύ. Μιλάμε για μια παράταξη που προεκλογικά δέχτηκε, πήρε τη στήριξη επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή στο ΠΑΛΕΝ κάθεται άτομο μέλος της νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και γυρίζει το θέμα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Τον κύριο Αβράμη αναφέρεστε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, γιατί αυτός έθεσε το θέμα του βουλευτή. Έδωσε τη διάσταση αυτή δηλαδή στην συνέντευξη.
0: Ναι, και εκεί προκύπτει και το εξής ερώτημα. Εάν είναι ευθύνη του βουλευτή να αντιβλέπει τα έργα, τότε η ευθύνη των Δημοτικών Συμβούλων ποια είναι?
1: Εντάξει, ευθύνη του βουλευτή δεν είναι να επιβλέπει τα έργα με την έννοια που το κάνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, αλλά όταν ένας βουλευτής περνά από μια περιοχή της Ζακύνθου αρκετά συχνά, διότι από ό,τι γνωρίζω ο κύριος Αχτύπης έχει πάρει σβάνια όλη τη Ζάκυνθο εδώ και χρόνια. Πάνω κάτω, δεξιά και αριστερά. Και καλά κάνει. Λοιπόν, και βλέπει ότι το έργο έχει σταματήσει. Ότι υπάρχουν ανοιχτά χαντάκια για πολύ μεγάλα διαστήματα. Και παρά τα απαντήσεις που έχει αναζητήσει από τον Δήμο, δεν υπάρχει βελτίωση. Δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να κινητοποιηθεί περισσότερο?
0: Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός όσον αφορά τις αρμοδιότητες, να έχει ξεκάθαρο το πλαίσιο και να μην βλέπει.

0: έρχονται όλες η δουλειά τη διοικητική του άλλου. Αυτό είναι, μιλάμε για ένα έργο το οποίο αφορά το Δήμο Ζακύνθου και αυτό αφορά κυρίως όλους τους Ζακυνθινούς, εννοείται, κυρίως τους δημοτικούς συμβούλους. Είτε της πλειοψηφίας είτε ναι. της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρα πράγματα.
1: Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε τον βουλευτή να τοποθετείται πολλές φορές για θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Να κάνει ας πούμε δωρεές σε σχολεία, να κάνει εργασίες πολλές φορές και με χορηγούς προκειμένου να γίνουν κάποια μικρά έργα, πράγματα τα οποία υπάρχουν φορείς και
0: λοιπόν.
1: Καθόλου, αλλά μη μου λέτε όμως ότι από τη μία ενδιαφέρεται και από την άλλη δεν υπάρχει λόγος να ενδιαφέρεται για κάτι το οποίο απασχολεί ολόκληρη την ορεινή Ζάκυνθο που δεν έχει νερό.
0: Νομίζω ότι έκανε και προσωπικού τοποθέτηση επί του θέματος ο βουλευτής.
1: Ναι, τον είχαμε προχθές εδώ, ναι, έκανε, έκανε, ναι, αλλά εντάξει, τέλνουμε και την άποψη της νομαρχιακής.
0: Αφετέρου, νομίζω τώρα ότι λίγο το πράγμα μπλέκει και δεν έχει σχέση το αν θα γίνει μια δωρεά από μέρος του με το αν μπλέκεται σε.
1: Ναι, θέλω να μου λέτε ότι δεν έχει αρμοδιότητα ο βουλευτής και σας λέω ότι και σε άλλα πράγματα που δεν έχει αρμοδιότητα παρεμβαίνει. Για καλό σκοπό. Δεν λέω ότι το κάνει ή αυτό που κάνει είναι κακό.
2: Ναι.
1: Αλλά για ένα τόσο σημαντικό έργο, ας πούμε, που αφορά το νερό, ένα αγαθό πρώτης ανάγκης, που το βλέπουμε να είναι στάσιμο για χρόνια, που το προσπαθήσανε κάποιοι άνθρωποι εδώ και πολλά χρόνια για να γίνει. Το βλέπουμε στάσιμο 2 χρόνια τώρα, ανοιχτά τα χαντάκια, πώς δεν έχει κατευτεί κόσμος, πώς δεν έχει πέσει κανένα αυτοκίνητο, κανένα μηχανάκι, πώς δεν έχει χάσει τη ζωή του κανένας άνθρωπος, πραγματικά είναι θαύμα. Και το βλέπουμε λοιπόν, έτσι και δεν μας απασχολεί να δούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται. Φυσικά, να σας βοηθήσω. Μήπως χρειάζεται κάτι, μήπως έχετε κολλήσει κάπου.
0: Αφορά το σύνολο των πολιτών της Ζακύνθου. Αφορά επιτοπλίστων το Δήμο που είναι και υπεύθυνος για αυτό το έργο. Και αφορά και το περιφέρεια που το έχει σηματοδοτήσει και έχετε ένα λέξη. Αφορά και το βουλευτή, δεν το συζητάμε. Όλους μας αφορά τι γίνεται.
1: Με τη γενικότερη έννοια, αυτό
0: αλλά
1: λέω.
0: Αλλά πρέπει να γίνεται ο σωστός καταλογισμός ευθυνών και η σωστή διάκριση όσον αφορά τις αρμοδιότητες. Νομίζω δεν διαφωνείτε σε αυτό που σας είπα.
1: Εμείς λέμε ότι δεν είναι δουλειά του βουλευτή να τρέξει ή να προχωρήσει το έργο. Okay. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό λέμε ότι ο Ζακυνθινός που είναι και ένας από τους άρχοντες του τόπου, όταν πηγαίνει κάτι στραβό στην περιφέρεια του, πρέπει με κάποιο τρόπο ο ίδιος να το ψάχνει και να προσπαθεί να βρει μια λύση, να βοηθήσει αυτούς που είναι αρμόδιοι. Αυτό λέω. Σε αυτό νομίζω ότι είχαμε μείνει λίγο πίσω.
0: Okay, αυτή είναι η άποψή σας. Εγώ σας εξέφρασα το πώς τοποθετούμε πάνω στο θέμα.
2: Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω.
0: Εγώ και μέσα στις ανακοινώσεις μας. Νομίζω ότι είναι πολύ διακριτές οι θέσεις μας.
2: Ναι. Κύριε Γουλιαρή, να ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε και εσείς, πράγματι θα γίνει 8, 9 και 10 Σεπτέμβρη ο έλεγχος από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας. Και θα δούμε εκεί πέρα τι μελιγενέστε. Ερώτημα. Εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώσουν ότι υπάρχουν προβλήματα στο έργο ή αποκλίσεις στο έργο ή οτιδήποτε άλλο, θα ζητήσετε δημόσια να αποδοθούν ευθύνες ανεξάρτητα από το ποιος τις έχει?
0: Κύριε Μπάστα,
2: παρακαλώ.
0: Την ανακοίνωση μας τη διαβάσατε?
2: Βεβαίως.
0: Τι λέει?
2: Καμία συγκάλυψη, αλλά και καμία προκαταβολική καταδίκη. Μην τη διαβάσω τώρα, όλη τη διάβασα. Την διάβασα χθες.
0: Το πιο κάτω λέει αυτό ακριβώς που με ρωτάτε.
2: Εντάξει, το ρωτάω για να το επαναλάβετε. Δεν είναι κακό. Το επαναλαμβάνεται δηλαδή. Επαναλαμβάνεται αυτό που αναφέρει και η ανακοίνωση. Ότι ναι, θα αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν και σε όποιον υπάρχει.
0: Κύριε Μπάστα, υπάρχει πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντιπροσωπεύει τον ομιλώντα, δηλαδή εμένα, τον πρόεδρό της, αλλά και το σύνολο της Νομαρχιακής Επιτροπής. Και θεωρώ ότι είναι το λογικό και το τίμιο απέναντι στη Ζακυνθινή κοινωνία. Όμως, εδώ σας ξαναλέω, για να μην περνάμε στην άλλη όχθη του ποταμού. Δεν είμαστε ούτε για να πούμε ότι είναι έτσι, ούτε αλλιώς. Υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, οι οποίοι όταν παραστεί ανάγκη, είναι οι καθήκοντες αρμόδιοι να απαντούν. Οτιδήποτε άλλο κάνουμε, όταν δεν υπάρχουν πιστήρια ή τελειωμένες καταστάσεις νομικά, ή δεν ξέρω και πώς αλλιώς να το εκφράσω, μπορεί να καταλήξει άσχημα. Δεν είναι σωστό να τοποθετούμαστε για πράγματα τα οποία δεν έχουν πάρει το λόγο. Έναν έχει δρόμο. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το αξιοπρεπές, αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το ηθικό.
1: Πιστεύετε
0: αλλά ότι σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που λέμε είναι ανεξάρτητα με το ποιος κρίνεται κάθε φορά, θα πρέπει να γίνεται η κατάσταση να ελέγχεται από απόλυτη διαφάνεια.
2: Ναι.
0: Ανεξάρτητα ποιος ελέγχεται. Αυτό που λέει λοιπόν η ανακοίνωσή μας, αυτό είναι που σας λέω και τώρα που μιλάμε.
2: Ναι.
1: Υπάρχει, βλέπετε να υπάρχει κάποια επίσημη συνεργασία, κάποια οργανωμένη συνεργασία, στήριξη πολιτική του συνδυασμού δύναμη ελπίδας από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στην ανακοίνωση το τελευταίο της σκέλος είναι ένα ερώτημα το οποίο θέτουμε και περιμένουμε να απαντηθεί.
2: Ναι, ζητάτε να αποκαλύψει.
0: Όπως πολύ, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο αποτυπώνεται στην ανακοίνωση, λέμε ότι με τον ίδιο κανόνα που εκφράζεστε, μας ζητάτε μάλλον να τοποθετηθούμε επί του θέματος, πρέπει και εσείς από τη στιγμή που φαίνεται ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη σχέση να τοποθετηθείτε. Είτε ότι υπάρχει είτε ότι δεν υπάρχει. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, στην νομαρχιακή διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, σας είπα νωρίτερα ότι ο μεγάλος κορμός του ψηφοδελτίου του κ. Στασινόπουλου απαρτιζόταν από την στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν μπορεί να δει κανένας. Και ο κ. Στασινόπουλος αποτελεί στο σήμερα μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
0: Οπότε αυτό μπορούμε να το προσπεράσουμε και να το αφισβητήσουμε. Ναι. Για να είμαστε και σε αυτό ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα όμως, θα σας πω ότι εμείς δεν τα βλέπουμε τα πράγματα έτσι. Εν τούτη την ώρα, μέλη της Ομαχιακής Επιτροπής είναι στους 11-12, οι τρεις είχαν κατέβει μάλλον σε διασμούς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πήραμε ότι είμαστε προέκταση του ψηφοδελτίου του κ. Στασινόπουλου. Αυτό σημαίνει ότι η Ομαχιακή της Νέας Δημοκρατίας είναι εδώ για να εκπροσωπεί το σύνολο των μελών της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Και καλό είναι αυτοί που τοποθετούνται να σκέφτονται πρώτα. Δηλαδή, αν σε έναν συνδυασμό ο οποίος εν πάση περιπτώσει τούτη την ώρα είναι σε μια έχει μια αντίρρηση, μια σύγκρουση με την πλειοψηφία του την ώρα στο Δήμο ισχυρίζει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να σκεφτεί διπλά και τριπλά. Γιατί αυτό που σας λέω υπάρχει, υφίσταται. Δεν είναι κάτι το οποίο εγώ κατασκεύασα τώρα και σας το λέω.
2: Μάλιστα.
0: Είναι πραγματικότητα και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Έτσι. Δεν είναι κάτι που δεν επιβεβαιώνεται. Συγγνώμη.
2: Ναι, προφανώς υπάρχουν και μέλη και στελέχη από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας όπου ήταν στο ψηφοδέλτιο του
1: πρόεδρου της Νομαρχιακής.
2: Δεν
1: το λες και λίγο?
2: Όχι βέβαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δύο πρώην πρόεδροι της Νομαρχιακής της τοπικής Νέας Δημοκρατίας ήταν στο ψηφοδέλτιο ενταγμένοι υποψήφοι με τον συνδυασμό δύναμη ελπίδας.
2: Ναι, δεν είναι κρυφό αυτό, είναι γνωστό. Έτσι δεν είναι? Άρα υπάρχουν στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας, υπήρχαν μάλλον και στο υποψήφι και στο συνδυασμό του κυρίου Τσουρουνάκη.
1: Αλλά συμφωνούμε ότι ο κύριος κορμός και της μιας δημοτικής παράταξης και της άλλης...
0: Να κάνουμε συγκερασμούς. Αυτό εγώ λέω και προεκτάσεις.
2: Ναι.
0: Αυτό εγώ λέω και σας το αιτιολογώ.
2: Ναι. Κλείνοντας, κύριε Γούλιαρη, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε επί του ζητήματος αυτού με βάση την ανακοίνωση?
0: Θεωρώ ότι ήταν άμεση η αντίδρασή μας. Όλα όσα αναφέραμε σε αυτήν τα υποστηρίζουμε μέχρι κεραίας. Και θεωρώ ότι δεν είναι, να σας πω την αίσθησή μου. Εγώ έχω την αίσθηση ότι στο τέλος αφενός το έργο θα γίνει και δεν είμαι σίγουρος ότι θα προκύψει κάτι που θα μας δυσαρεστήσει.
2: Μάλιστα.
0: Όμως, όπως σας είπα και στην αρχή της συζήτησης,
2: αναμένουμε το πόρισμα του ελέγχου.
0: Είναι αφαιρετικός μηχανισμός.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γούλιαρη.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Αυτά και από τον πρόεδρο της τοπικής νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας της Άκυνθο, τον κύριο Γούλιαρη.
2: Ναι, μεν περιμένει το αποτέλεσμα των ελέγχων που θα γίνει, αλλά όπως είπε στο τέλος, χαρακτηριστικά θεωρεί, πιστεύει ότι και το έργο θα γίνει και όλοι θέλουμε να γίνει, βέβαια. Έτσι. Δεν υπάρχει κανείς που δεν θέλει να γίνει.

0: δώσουμε, ότι πρέπει να δώσουμε βάση.
1: Τι?
0: Προκύπτουν ερωτήματα. Τα ερωτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Σε τι αντιστοιχούν τα 1.521.000 ευρώ που έχει λάβει ο εργολάβος για αυτό το έργο, ποιες εργασίες έχουν επιμετρηθεί, ποιες έχουν πιστοποιηθεί, ποιες έχουν πληρωθεί,
1: ναι,
0: τι ακριβώς κάνουν τα συνεργεία που εμφανίζονται τώρα να εργάζονται πάνω στο συγκεκριμένο έργο και πότε θα λειτουργήσει, πότε θα ανοίξει την βρύση του ο κάτοικος της Λούχας, του Γύρη κλπ. Και θα δει να τρέχει νερό από το δίκτυο ίδρυυσης της ΔΕΙΑΣ. Αυτά είναι τα ερωτήματα, τα κυρίαρχα ερωτήματα.
1: Ότι το τελευταίο ερώτημα είναι και το πιο σημαντικό. Πότε αυτοί οι άνθρωποι στα ορεινά θα έχουν νερό στις βρύσες τους μέσω δικτύου.
0: Ο Γιώργος από τη Λούχα λέει: εγώ δεν ξέρω αν ο αγωγός είναι Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι η βρύση μου δεν ψηφίζει και θέλω νερό. Ο Μάκης. Από τον αγωγό περάσαμε στα κόμματα. Μόνο το νερό δεν έχει περάσει ακόμα μέσα από τον αγωγό. Η Ελένη. Αν υπάρχει πρόβλημα να ελεγχθεί, αν δεν υπάρχει να το αποδείξουν. Δεν χρειάζεται να ακούμε κομματικούς καυγάδες. Ο Νίκος από την Αγία Μαρίνα, το ΠΑΣΟΚ, να μας πει αν έκανε δικό του έλεγχο ή απλώς πήρε την καταγγελία της αντιπολίτευσης και την έκανε ανακοίνωση.
1: Ο απάντησε ο κύριος Μποτώνης, να το πούμε αυτό. Έτσι.
0: Απάντησε, ναι. Ο κύριος Παναγιώτης, δεν λέω το επώνυμο, από το Γύρι. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η έλεγχη είναι δουλειά των θεσμών. Ωραία. Του ζήτησε κανείς να κάνουν τον έλεγχο από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Τι θα πάρει τηλέφωνο η νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας?
0: Έχουμε δύο ανακοινώσεις από τα κόμματα. Από ό,τι κατάλαβα, κανείς εκ των δύο δεν απευθύνθηκε με κάποιο έγγραφο σε κάποια αρμόδια ελεγκτική αρχή για να δει τι συμβαίνει. Μένουν και οι δύο πλευρές το ότι έχει δώσει στη δημοσιότητα η πλευρά Τσουρουνάκη από τη μία και στο πώς έχει τοποθετηθεί, ερωτηματικό μεγάλο αν το έχει κάνει, κάποιες δηλώσεις αποσπασματικές έχουμε, η πλευρά της Δημοτικής Αρχής από την άλλη.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης. Τα κόμματα θα αφήσουν τον αγώ έξω από την κομματική αντιπαράθεση και θα ζητήσουν όλοι μαζί τον ίδιο έλεγχο.
1: Μα εδώ το ξαναλέμε, ήταν προγραμματισμένος να γίνει έλεγχος τον περασμένο Ιούνιο, πριν δηλαδή από περίπου δύο μήνες και λίγο περισσότερο, δυόμιση μήνες, και δεν έγινε από τη διαχειριστική αρχή της περιφερειάς. Και γιατί δεν έγινε?
0: Διότι ο Δήμος με έτοιμά του επίσημα ζήτησε παράταση
1: στο να γίνει ο έλεγχος.
0: Αναβολή του έλεγχου. Και δικαίως νομίζω θα το ζητούσε από τη στιγμή που το έργο φαινόταν να μην ολοκληρώνεται, να είναι στάσιμο.
1: Δικαίως από τη μια.
0: Θέλω να πιστεύω ότι ενώ ζητούσε παράταση, την ίδια στιγμή εργαζόταν, προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τον εργολάβο για να ολοκληρωθεί. Δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Δικαίως λοιπόν δεν ζήτησε, υπό την έννοια είναι αυτή. Αδίκως είχε φτάσει στο σημείο που είχε φτάσει το έργο, χωρίς να έχει μία πρόοδο.
0: Το αν δικαίως ζητούσε.
1: Εντός αγωγικών, έτσι, δεν το λέμε τώρα.
0: Ο καθένας το κρίνει. Γιατί είναι βέβαιο ότι κάποιοι θα πούνε, να ορίστε, εδώ πρόκειται για οργανωμένο παιχνίδι.
1: Εντάξει. Ναι, είναι η ερμηνεία που μπορεί να δώσει ο καθένας. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος θα γίνει 8, 9 και 10 Σεπτέμβρη. Αυτή την πληροφορία έχουμε.
0: Χθες λοιπόν είχαμε δύο κομματικές ανακοινώσεις, ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ λέει ποιος γνώριζε για την υπόθεση αυτή. Η Νέα Δημοκρατία λέει οι έλεγχοι να γίνουν από τους αρμόδιους θεσμούς. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, όπως καταλαβαίνετε.
1: Όχι.
0: Οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν θεσμικά. Πρέπει όμως να δοθούν απαντήσεις. Επειδή πολλές φορές ένας έλεγχος, ιδιαίτερα όταν περάσει στα κανάλια της δικαιοσύνης, μπορεί να φέρει αποτέλεσμα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θυμηθείτε την υπόθεση με όλο αυτό το οποίο συνέβη το 2007 στο Ξενία.
1: Ναι.
0: Πέρσι κατάληξε κάπου η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Μετά από πόσα χρόνια σχεδόν.
1: Μιλάμε τώρα για 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, ναι. Καλά, εκεί τώρα αυτό το θέμα ήταν πολύ πιο σοβαρό από αυτό που συζητάμε τώρα. Εκεί μιλάμε για εμπρισμό και μιλάμε για κακουργήμα.
0: Εντάξει, και εδώ για περί κακουργήματος πρόκειται. Αν τελικά έχουν δοθεί τα χρήματα που λέει η αντιπολίτευση

0: ότι έχουν δοθεί και συμβαίνει αυτό που περιγράφει. Διότι από ό,τι βλέπεις και η καταγγελία της αντιπολίτευσης είναι προσεκτικά διατυπωμένη, διότι αν στην πορεία από τα στοιχεία προκύψει ότι δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο, ενδέχεται η πλευρά της Δημοτικής Αρχής, οι εμπλεκόμενοι, ακόμα και οι υπάλληλοι να κινηθούν νομικά κατά των ανθρώπων του συνδυασμού Τσουρουνάκη.
1: Είπε χθες ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Πλέσας, αναρωτιέμαι αν όλα αποδειχθούν ότι είναι εντάξει με το έργο, ποιος θα ζητήσει δημόσια συγγνώμη, εάν και εφόσον. Η αναφορά πάντως του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟ και βουλευτή Κέρκυρας του κ. Μπιάγκη για το ζήτημα αυτό έγινε προς τους υπουργούς περιβάλλοντος, εσωτερικών και οικονομικών.
0: Έτσι, για το να θέμα προσθέσουμε του ένα ακόμα στοιχείο, επειδή η πλευρά του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας αναφέρεται στο ότι έχει εκταμιευθεί, έχει πληρωθεί ο εργολάβος το 98,1% του ποσού που αναλογεί για την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, λένε οι πληροφορίες μας, διότι στην πορεία, μετά τον διαγωνισμό που έγινε και την έκπτωση που έδωσε ο εργολάβος, υπάρχουν ανακεφαλαιωτικοί πίνακες. Έτσι κι αλλιώς περνούν τα χρόνια, οπότε αλλάζουν και οι τιμές των ειδών του εξοπλισμού, τέλος πάντων, που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου. Οπότε μοιραία γίνονται αναπροσαρμογές. Η διαφορά είναι μεγαλύτερη από τα 30 χιλιάρικα περίπου που υπολείπονται για να κλείσει ο λογαριασμός. Είναι καμιά 300.000. Λένε οι πληροφορίες μας, το λέω με επιφύλαξη, διότι πρόκειται για πληροφορίες, δεν έχω δει έγγραφα ακόμα. Ζητάω και εγώ, όπως και όλοι μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, έχοντας το φάκελο μπροστά μας.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή. Μαζί σας ήταν ο Σπύρος Λιβέρης και ο Γρηγόρης Μπάστας. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί, αύριο Παρασκευή, εκεί την ίδια ώρα, εκεί περίπου στις 10 το πρωί.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Ιστορική μέρα σήμερα. Καλά, όχι για όλους. Σεπτέμβρη. Πού είναι το Πασόκ? 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Τώρα το έχει αλλάξει το Πασόκ. Δεν το λένε προς τα έξω, το λένε μεταξύ τους. 3 του Σεπτέμβρη μας περνάνε. 3 του Σεπτέμβρη, Τρίτη. Άμα έρθει και 13.

Θα κάνει γιορτές του Πασόκ σήμερα στην Κρήτη. Βασικά είναι για την πρεμιέρα του νέου Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ευελπιστούν ότι σε 15 χρόνια πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι 3 του Σεπτέμβρη θα περνάνε, θα τους περνάνε.

Εκείνη η δημοσκόπηση που τη μαγειρεύανε μέρες, ναι, τώρα θα τη βγάλουμε, τώρα θα τη βγάλουμε, δεν έβγαινε με τίποτα, ντρεπότανε. Έχουμε λοιπόν δημοσκόπηση interview. Καλά τώρα, ιδίες τι να λέμε. Νικάμε. Πρώτη με διαφορά 12,6. Όχι, δεν έχει πιάσει 12,6. Είναι η διαφορά που έχει η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα του Τσίπρα. Τα καλά τα μαγειρέματα τι λένε. Πρώτα αφήνουμε το Τσίπρα να εκδηλωθεί στη Θεσσαλονίκη και μετά, για να βουλώσουμε τα στόματα, βγάζουμε την πρώτη δημοσκόπηση μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει ένα προβάδισμα, αλλά με 26,3. Αν θυμάστε καλά, πριν τις διακοπές είχε 31. Παρόλα αυτά νικάμε, αδελφιά, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι πιστεύουνε τα σανά. Αυτοί δηλαδή, όταν λέω τα σανά, αν πάει το μυαλό σας αλλού, αυτοί που είναι συνέχεια με ο σανά. Ιδού ο Κυριάκος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, γι' αυτό έχουμε μαύρα μεσάνυχτα.

αλλά τα αποτελέσματα που βγάζουν προς τα έξω είναι αυτά που αφορούν την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Ναι, έχουμε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τα εκλογικά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν εκτιμούν ότι η Νέα Δημοκρατία θα πιάσει 29,1, ο Τσίπρας 15,5, το Πασόκ 13,2, ο Βελόπουλος 9,4, το Κουκουέ 7, η Καριστιανού 4,8, η Λατινοπούλου 3,9. Είδατε και να τα βάλει με τους Ρωμά. Από εκεί κάτω βαριέμαι.

Υπάρχει όμως και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ρωτήσαν πρώην ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τώρα δηλώνουν αναποφάσιστοι ή επιλέγουν άλλο κόμμα. Αντωνάκη μου, το μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπόν της κυβέρνησης που τους απογοήτευσε, και επιλέγουν άλλο κόμμα ή δεν είναι ακόμα σίγουροι αν θα ψηφίσουν την Νέα Δημοκρατία, είναι ακρίβεια με ποσοστό 27,1%. Επίσης περιέργως υπάρχουν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που έχουν επηρεαστεί από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τα ακόμα πιο περίεργο, ότι είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχουν πιστεί από το πώς χειρίζεται η κυβέρνηση την υπόθεση των Τεμπών και πιάνουν ένα 19% αυτοί.

Έτσι λοιπόν, στην ερώτηση αν η επόμενη κυβέρνηση μπορούσε να λύσει μέχρι 3 προβλήματα μέσα στην πρώτη διετία της, και φυσικά τώρα μην κρυβόμαστε, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία μετά από 7 χρόνια, τάμιση 8 που θα είναι τότε, που δεν το έχει καταφέρει, τι πρέπει να λύσει? Την ακρίβεια. Και συγγνώμη κιόλας, παιδιά, μεταξύ μας αυτό τώρα μην το πείτε πουθενά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό το πράγμα θα μείνει μεταξύ μας. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος μας είχε ζαλίσει τα αυτιά, τα μάτια, οτιδήποτε μπορούσε να ζαλιστεί επάνω μας, ότι τώρα με όλο αυτό που θα κάνει, που θα πέσουν οι τιμές από τόσο μέχρι τόσο, ναι, αλλά μετά με τη ζέστη, πού να πάει από τόσο τόσο, παιδιά, από τόσο πάει λιγότερο. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Για κοιταχτείτε από τη μέση και κάτω. Λοιπόν, έλεγε θα παίζουν αυτά. Είδατε πουθενά να βγει, να πει πω, πέσανε τα μακαρόνια, έπεσε το κρέας, έπεσε το τυρί, αυτό που πέσανε, πέσανε. Και άμα πέσανε, χτυπήσανε. Και άμα χτυπήσανε, παιδιά, δεν έχουμε νοσοκομεία. Τι θα κάνει ο Γεωργιάδης? Θα διώξει τους αρρώστους, να βάζει στο νοσοκομείο τα τυριά, τα κρέατα και τα οτιδήποτε άλλο. Πέσανε και χτυπήσανε. Πουθενά, άφαντος, λέξη. Γιατί αυτή η συμφωνία που έκανε ήταν σαν εκείνο το τρύπ, έχει τρύπες. Γιατί δεν υπολόγισε ότι οι καλοί μεσάζοντες θα ανεβάσουν τις τιμές των προϊόντων και πάνω στις ανεβασμένες τιμές των προϊόντων θα έκαναν τις εκτόσεις που, ναι, τα 9 μέρα, ξέρετε. Και έτσι βλέπετε, ας πούμε, όχι σε όλα, στα σούπερ μάρκετ που είναι πρόθυμα, ότι ένα προϊόν που είχε 3 ευρώ πήγε 4, και με τώρα με την φοβερή έκπτωση που τους κανόνισε ο Θεοδωρικάκος, πήγε 3,80, δηλαδή είχε 3, το πήγανε 4 έτσι υπογείως, και μετά το ξαναβγάλανε στην επιφάνεια 3,80, άρα 80 λεπτά κέρδος παραπάνω. Αυτό βεβαίως υπενθυμίζω ότι δεν συμβαίνει σε όλα. Ας πούμε τα πλαίσια The Market εξακολουθούν να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας και κάνουν προσφορές εδώ και 1,5 μήνα σε πάρα πολλά προϊόντα. Οπότε αν πάτε στα πλαίσια The Market θα καταλάβετε τι σημαίνει να θέλουν και να μπορούν να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Λέσσας The Market. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τραγάκι, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα. Στους Κήπους. Το Κάσεν Κάρι που είναι στην αναπαύσεως, όχι μόνο για επαγγελματίες και για ιδιώτες. Εκεί να δείτε τι κέρδος μπορεί να έχετε. Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων στην περιοχή του Αγίου Λαζάρου. Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρη, Σογιού 40. Και στην πλατεία Σολομού, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε το διάσημο Γρηγόρη με τα υπέροχα προϊόντα του. Και δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν συνεχείς εκπτώσεις εκεί στα πλαίσια The Market. Εάν έχετε βγάλει την εκπτωτική κάρτα, αν δεν την έχετε βγάλει, ζητήστε στο ταμείο να σας βγάλουν μία, αμέσως βγαίνει. Να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε στις αγορές.

Με τη δημοσκόπηση θα συνεχίσουμε στο επόμενο ημίωρο, γιατί έχουμε και εκείνη τη φοβερή ερώτηση: πόσο πιθανό θα είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή στο Σαμαρά? Και να δείτε πόσο ωραία μαγειρεμένο είναι το αποτέλεσμα.

κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και την Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες. Φιόρδ. Η Βόρεια Ευρώπη κοιτά ηρωνικά τον πολιτισμικά υποδέες των Ευρωπαίων του Νότου. Το Φιόρδ προκαλεί μια συζήτηση για θέματα που συνήθως αποφεύγουμε από φόβο, όπως και η ταινία, μη θεωρηθούμε λιγότερο φιλελεύθεροι ή όχι αρκετά ανοιχτόμυαλοι. Και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα σε μια εποχή όπου ένας υγιής αντίλογος συχνά δηλιάζει να δείξει το πρόσωπό του. Φιόρδ, κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
8: Τι είναι αυτό?
7: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
8: Ποια πρόσωπα?
7: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
8: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
7: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
8: Πότε, λέει?
7: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
8: Πού?
7: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
8: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
9: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
10: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
11: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
12: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
13: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
14: Τα πλαίσια δεν

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πουριώκος στο μικρόφωνο. Θα μείνουμε για λίγο στην πρώτη δημοσκόπηση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, την οποία είχε το Μέγαρο Μαξίμου μέρες στα χέρια του, αλλά δεν έδαινε καλά η σάλτσα. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση: πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά? Πώς προβάλλεται λοιπόν από τα φύλλα προσκύμενα μέσα? Το 78% δεν θα ψηφίσει κόμμα Σαμαρά.

Προσέξτε λοιπόν. Συνήθως το πολύ, το αρκετά και το λίγο συμψηφίζεται και βγάζει ένα αποτέλεσμα. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε στο πόσο πιθανό να ψηφίζετε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, έχουμε ένα 5% που λέει πολύ, το κρατάμε. Ένα 7% που λέει αρκετά, άρα 7 και 5, 12. Και ένα που λέει λίγο και είναι 9. 7 και 5, 12. Και 9, 21. Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδιά.

ψάχνω στα δύο μεγαλύτερα site στην Ελλάδα που είναι φύλλα προσκύμενα φυσικά να βρω Τσίπρα. Βρίσκω όμως Death 2026, τα μέτρα Μητσοτάκη, φόροι, συντάξεις, εισοδήματα, στεγαστικό, όλες οι ανακοινώσεις και οι ειδήσεις. Παρακάτω. Death 2026, οι δύο κινήσεις ΜΑΤ που σχεδιάζει ο Μητσοτάκης.

Εκεί ανάμεσα σε ορότατα οπίστια βρίσκω μια δήλωση του Καρανίκα για τον Τζίπρα, αναξιόπιστος όποιος κάνει ιδιωτικό κόμμα και έχει ευεργέτες. Αμόρφωτη η γύρω του, είπε το τέρας. Τέρας εξοπιστίας, μορφώσεως, ξέρετε πώς είναι.

Και αφού πέρασα πολλούς πάτους, λίγο πιο κάτω από το, λίγο πριν από τον πάτο του site, βρίσκω το μεγάλο σχέδιο φορολογικών ελαφρύσεων και τα μέτρα άλλων των 2 δις ευρώ που προτείνει η Ελλάδα, ο Τσίπρος δηλαδή. Είπε διάφορα ο Τσίπρας. Έχουμε λοιπόν να επιλέξουμε μεταξύ των δύο Πινόκιο. Ποιος την έχει μεγαλύτερη, τη μύτη. Τώρα υπάρχει μια ταινία που κυκλοφόρησε που ο Πινόκιο χρησιμοποιεί τη μύτη του ως δολοφονικό όπλο και σκοτώνει κόσμο και κοσμάκι. Ελπίζω να μην τον αντιγράψουν. Ο Τσίπρας λοιπόν δήλωσε φορολογική δικαιοσύνη σημαίνει να πληρώνουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος. Γι' αυτό ελαφρύνουμε την οικογένεια, την εργασία και τη μικρή επιχείρηση. Έμαθε.

Και γιατί δεν πρόκειται να γίνει πρωθυπουργός ποτέ ο Τσίπρας? Γιατί? Γιατί σε αυτά που είπε υπάρχει και το πάνω από 2 δις ευρώ από υψηλά εισοδήματα, περιουσίες και τράπεζες. Αφού βρε Αλέξη μου, ξέρεις ότι ο Έλληνας, χωρίς να θαυμάζει αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα, χωρίς να υποφέρει από αυτούς που έχουν μεγάλες περιουσίες και χωρίς να έχει κάθε βράδυ στο κρεβάτι του τις τράπεζες να του κάνουν ασύστολο σεξ, λέγε με και βιασμό, δεν μπορούν. Θα του κόψει τα βίτσια.

Για εισοδήματα, λέει, άλλο των 100.000 ευρώ προβλέπεται προοδευτική κλίμακα με συντελεστή 10% για το τμήμα από 100.000 και έως 200.000 ευρώ 15, και αυτά που... το που...

Είπε βέβαια και πολλά καλά. Και έχασε τον ύπνο του Μητσοτάκης, γιατί τα ίδια πολλά καλά ήθελε να τα πει και αυτός. Και του καπρό βγήκε ο Μαρινάκης και κατηγόρησε τον Τσίπρα, όχι επειδή τους έκλεψε το σχέδιο, αλλά πού θα τα βρει όλα αυτά και πού αυτό, ο Μητσοτάκης πού θα τα βρει.

Έτσι λοιπόν, επειδή μάλλον χάλασε την πρωθυπουργική σούπα, έγινε μια καλά τοποθετημένη επίθεση. Η κριτική λοιπόν της κυβέρνησης είναι γύρω από τα 13 δις ευρώ. Αυτό θα είναι το επιπλέον κόστος που προκύπτει σύμφωνα με την κυβέρνηση από το πρώτο έτος εφαρμογής των μέτρων που ανακοίνωσε ο Τσίπρας. Είπε λοιπόν ο κ. Μπαρινάκης, σήμερα προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Έτσι λοιπόν ο Τσίπρας από το Μαξίμου κατηγορείται για κάλπικες υποσχέσεις, ανεξέλεγκτες παροχές, δεν έχει κάνει λέει καμία κοστολόγηση. Όλα αυτά ξυπνούν πιο άσχημες ημέρες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Και τι θέλει τώρα ο Τσίπρας, να κάνουμε και άλλο μνημόνιο? Είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάνει μνημόνια. Αντιθέτως, μας κάνει πολλά μνημόσυνα. Να τα λέμε αυτά, παιδιά.

Και τώρα έχουμε να δούμε ποιο σύνθημα θα επικρατήσει. Τα είπαμε, τα κάναμε με τις υγείες σας της Νέας Δημοκρατίας, ή το διαφθορά η εντιμότητα, το δίλημα των εκλογών, το σύνθημα του Τσίπρα. Και ξαφνικά βγαίνει στη μέση το Πασόκ, οργισμένο εναντίον του Τσίπρα, και καταγγέλει ότι έκανε copy-paste το 80% του προγράμματός μας. Ο κλέψας του κλέψαντος. Δηλαδή ο Τσίπρας έκλεψε το πρόγραμμα του Μητσοτάκη, αλλά έκλεψε και το πρόγραμμα

μεγάλη επιτυχία. Ο κακός, ο χειρότερος και ο... Τι να πω, άστο.

Μαζί μας είναι το Walk and Roll, ένας χώρος στο Σιλιβί που έφερε το απόλυτο street food experience στο νησί. Είναι ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα έως τη 1 τα ξημερώματα. Noodles, sushi, bao buns. Ένας τεράστιος κατάλογος, δεν ξέρεις τι να το διαλέξεις. Ολόφρασκα υλικά φτιάχνονται καθημερινώς, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλες μερίδες, πολύ πολύ προσιτές τιμές. Και τώρα το Walk and Roll. Αφού σε έχεις κάνει σκλάβο του με όλα αυτά που σου προσφέρει, δεν μπορεί να σε αφήσει παραπονεμένο, γιατί μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι με delivery. 2-6-9-5-0-22-4-62. Walk and Roll, το απόλυτο street food experience.

Το πρώτο χαστούκι του Μητσοτάκη στο Τσίπρα είναι αυτό που είπε για το ηλεκτρικό ρεύμα, ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε σταθερό τιμολόγιο 0,115. Το αυτό που κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Μην κοιτάτε εμείς που παίρνουμε τους λογαριασμούς και βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Όχι, όχι, είναι χαμηλές οι τιμές, παιδιά. Και τις κρατάει με το ζόρι ο Μητσοτάκης, γιατί έτσι και ξεχαστεί και τις αφήσει λίγο, δεν θα έχει μείνει τείχος για να χτυπάμε το κεφάλι. Είναι το πρώτο ηχηρό χαστούκι απέναντι σε αυτά που είπε ο Τσίπρας. Κρατάμε σταθερό τιμολόγιο ΔΕΗ και μετά δεν ηχηθούμε.

Με αυτά και με αυτά δεν ασχολείται κανείς με την Τουρκία, η οποία έδωσε τουρκικό όλομο στο Καστελόριζο. Εντάξει μωρέ, σιγά. Εμείς θα το λέμε Καστελόριζο, η Τουρκία θα το λέει αλλιώς.

Και επειδή έχουμε πάρα πολύ στρατό, αλλά είμαστε υπέρ της ειρήνης και δεν χρησιμοποιούμε το στρατό για την άμυνα της Ελλάδας, με ειδική ρύθμιση η διαχείριση του αφόδους πυρετού στη Λέσβο περνάει στο στρατό. Είναι για να εκπαιδεύονται οι στρατιώτες, θα σφάζουν πρόβατα για την κακιά την ώρα, ξέρετε. Όχι, για να μην λέτε γατάκια ότι δεν είμαστε τυποπόλεμοι. Στο στρατό περνάει η διαχείριση του αφόδους πυρετού στη Λέσβο με ειδική ρύθμιση. Αυτά βλέπει η Τουρκία και πάει καλά.

Και τώρα με αυτά και με αυτά, το θέμα του Ερντογάν είναι ότι άμα πάρουμε τα νησιά του Αιγαίου, οι Τούρκοι δηλαδή, δεν θα έχουμε πρόβατα. Ναι παιδιά, τα πρόβατα κάνουν το χορό του Ζαλούγκου, για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 95 0 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκτόσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Τηλέφωνο για επικοινωνία 2695033363 και το mail info@papaki.kteovardakastanis.gr.

Και έχουν πιάσει τα πόστα και πυροβολούν, κυρίως στη Σαμαρά. Σήμερα όπου και να ανοίξετε θα βρείτε το παρελθόν του Σαμαρά, όχι όλο, που λέει ότι πήγε 3 μήνες στο στρατό, πλήρωσε μετά 21.000. Για να φύγει, αλλά μετά υπηρέτησε 6 μήνες για να πάρει το ροζ χαρτάκι για να βγει βουλευτής. Παιδιά, αυτά εντάξει, δηλαδή άμα αρχίσουμε να ψάχνουμε τους πολιτικούς, άστα να πάρει στο διάλογο. Να πείτε κάτι πιο... Να πείτε για τη Δύση, για τον Ευάγγελο Αδέρος. Τώρα το στρατό. Εντάξει, Σαμαράς είναι, δεν μιλάμε για την υπολοχαγόνα Τάσα, μην τρελαθούμε τώρα. Στο μεταξύ βγήκε στη δημοσιότητα ένας περίεργος χάρτης. Που στο ιστορικό σύμπλεγμα των νησιών του Αιγαίου είναι στο βίντεο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Μητσοτάκης το ανέβασε και δεν υπάρχει το Καστελόριζο. Εντάξει μωρέ, είναι μια κουκίδα, είναι εκεί πέρα το Καστελόριζο, μπορεί να το δει τώρα, το εκεί πέρα. Αλήθεια, γιατί? Αλλά στα αφήσουμε αυτά. Ο Σαμαράς πλήρωσε για την απαλλαγή του στρατιωτικού. Τώρα για το Καστελόριζο θα...

Τώρα για να τα λέμε όλα, η Άγκυρα έχει πάθει του βρουτζά με την ασπίδωτα χιλέα, την οποία θα την αποκτήσουμε μετά από 3 χρόνια, 4 δεν ξέρω πότε. Και φυσικά μέχρι τότε η Τουρκία δεν θα μπορεί να κάνει ρούπι, γιατί σου λέει σε 3-4 χρόνια θα έχει η Ελλάδα την ασπίδα του Αχιλλέα, μπορεί και τον Brad Pitt μαζί. Άρα να μην κουνηθούμε στους Έλληνες, να αφήσουμε τους Έλληνες να κουνιούνται σε εμάς. Ναι, γιατί οι Τούρκοι που έχουν το Οθωμανικό ξέρουν ότι τα χανουμάκια κουνιούνται, οι άλλοι μένουν ακίνητοι. Yes, γι' αυτό λοιπόν ο Ερντογάν πρωί, μεσημέρι, βράδυ και στον ύπνο του δηλαδή μιλάει για αποστρατικοποίηση νησιών. Εμείς όμως στη Θεσσαλονίκη μας ναι, σε παρακαλώ τώρα, ασχοληθούμε με την Τουρκία. Όταν περιμένουμε με αγωνία, δεν κοιμόμαστε τα βράδια. Για να ακούσουμε τι θα πει ο Τιτανοτεράστιος. Ένας είναι. Μην λέμε ονόματα τώρα, ένας είναι. Που θα σκορπίσει ευημερία, πλούτη. Ο πλούτος του Μητσοτάκη θα είναι καλύτερος και από τον πλούτο του Σεφερλί. Ναι, να τα λέμε αυτά.

Το καλύτερο πρώτο σέλιδο σήμερα το έχει η εφημερίδα Το Ποντίκι. Έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία του Σπύρου Άδωνη Γεωργιάδη. Και η Λεζάντα γράφει: σε λίγο ο κύριος Σαμαράς θα μας πει πως ήμουν και Σιριζέος. Και μια άλλη Λεζάντα πιο κάτω, πιο μικρή, γράφει αυτό που ενδεχομένως του λέει κάποιος από απέναντι: Ελασίτης. Ναι, γιατί ο Σαμαράς κατηγόρησε τον Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη ότι πριν γίνει η δημοκρατία ήταν στο Λάος.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου. Θα το προωθήσεις στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά, φυσικά, για να είσαι και εσύ από τους κερδισμένους της τουριστικής περίοδου. Τι σημαίνει στοχευμένα? Σημαίνει ότι ξέρει ακριβώς τι ζητά ο πελάτης, γνωρίζει πολύ καλά πού μπορεί να απευθυνθεί το κατάλημά σου, οπότε όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Για να μην λέμε πολλά, το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Και ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς. Πού θα τους βρείτε? Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του είναι ο Σαμπελόκηπος, στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. 269-50-44-107 Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Να πούμε τώρα και τη στενάχωρη είδηση της ημέρας. Επειδή έχετε φάει πολύ τώρα το καλοκαίρι, να κάνετε και λίγο δίαιτα, θα πω κάτι για να σας κόψει την όρεξη. Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής δεν θα παραστεί στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πολύ ηχηρό μήνυμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ραγίσανε του βάρια, να καταλάβετε. Και τις δύο ημέρες που θα μιλάει ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, ο πρώην πρωθυπουργός Καραμαλής θα βρίσκεται στην Ξάνθη. Ναι, δεν πάει διακοπές, όχι. Την Παρασκευή θα είναι στη Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος, στο ΣΕΚΕ δηλαδή, για να αφήσει ΣΕΚΟ το Μητσοτάκη, και θα μιλήσει κιόλας, γιατί είναι πρόεδρος εταιρείας. Σημειώνουμε ότι εκεί πέρα αγρότες και παραγωγοί έχουν εξεγερθεί κατά της κυβέρνησης, το βλέπουμε καθημερινώς. Και θα πάνε, λέει, και οι αγρότες Θεσσαλονίκη την ώρα που θα μιλάει ο Μητσοτάκης. Μα δεν ντρέπεστε, θα μιλάει ο Μητσοτάκης και θα είστε με τα τρακτέρ. Και πώς θα τον ακούει ο κόσμος. Αφού σκέφτονται να βάλουν υπότιτλους από κάτω. Έτσι λοιπόν ο Καραμαλής θα μιλήσει μία μέρα πριν το Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας μίλησε πριν. Ο Ανδρουλάκης σήμερα θα κάνει πανηγύρια στην Κρήτη για τον Ανδρέα Παπανδρέου τον νεότερο. Έχει πλάκα το Σάββατο ο Καραμαλής που ήταν στην Ξάνθη. Θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου «Ο στρατηγός και ο κανονιέρης», ένα βιβλίο που αφορά τον Αντώνη Αντωνιάδη και τον Μίμη Δωμάζο.

New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Πάμε να δούμε το στανταπάντε Χατζη Γερασιμίδου.
6: Τι είναι αυτό?
5: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
6: Ποια πρόσωπα?
5: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
6: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
5: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
6: Πότε, λέει?
5: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
6: Πού?
5: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
6: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
7: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
8: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. Μια πραγματικά σπουδαία, μια μεγάλη ταινία ξεκινά σήμερα στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέκας. Είναι ταινία που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών. Φιόρδ. Είναι ένα διακριτικό, θα έλεγα, δράμα. Υπογραμμίζει την αδιαλαξία της υποτιθέμενης ευαισθητοποιημένης Βόρειας Ευρώπης. Είναι μια ταινία που προκαλεί δύσκολες συζητήσεις. Είναι μια ταινία που όσο τη βλέπετε κάθεστε άβολα στο καθισμά σας, γιατί ο καθένας τηλεκλαμβάνει διαφορετικά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι μεγάλο σινεμά. Είναι ένα σινεμά που σε ξυπνάει, σου ξυπνάει αισθήσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, που μετά τις κουβεντιάζεις ή τσακώνεσαι. Είναι του μεγάλου σκηνοθέτη Κρίστιαν Μουντζίου. Είναι η δεύτερη φορά που παίρνει βραβείο στις Κάνες. Αντί είναι ο δεύτερος Χρυσός Φοίνικας που παίρνει και η ταινία έχει δρομολογηθεί ήδη για Όσκαρ. Η ιστορία έχει να κάνει με μια οικογένεια που μεταναστεύει από τη Ρουμανία στη Νορβηγία. Η ταινία είναι στα αγγλικά. Αυτή η οικογένεια είναι ευαγγελιστές, χριστιανοί.

και παρόλα αυτά να προσπαθούν να ενσωματωθούν στο καινούριο περιβάλλον και οι γείτονες τους κοιτούν ως κάτι αξιοπερίεργο. Όλα καλά λοιπόν μέχρι ένα σημείο. Απλώς μία μέρα η δασκάλα της έφηβης κόρης παρατηρεί στο κορμάκι της δύο μελανιές. Εκεί στην Νορβηγία είναι αυστηρά τα πράγματα, υπάρχει μηχανισμός προστασίας ανηλίκων από κακοποίηση. Η Νορβηγία είναι ένα κράτος γνωστό όχι μόνο για τον πλούτο αλλά και για την κοινωνική πρόνοια, η οποία ενεργοποιεί τα μέσα. Απομακρύνουν τα παιδιά από τους γονείς. Οι γονείς πρέπει να ανακριθούν για να διαπιστωθεί αν τα σημάδια οφείλονται σε πράξεις

Από εκεί και πέρα όλα χάνονται στη μετάφραση. Και η μετάφραση λέει το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Η ταινία Fjord θα προκαλέσει συζητήσεις για θέματα που συνήθως αποφεύγουμε όλοι να το συζητάμε, και η ταινία προσπαθεί να το αποφύγει εντέχνως για να ξεκινήσει εσύ να κάνεις τη συζήτηση. Είναι μια ταινία που θα φέρει υγιή αντίλογο. Θα σας μαγέψουν τα τοπία της Νορβηγίας, το τεράστιο σινεμασκό, και οι ερμηνείες. Ο Σεμπάστιαν Σταν, ο πρωταγωνιστής, αγνώριστος, τον έχουν αλλάξει τελείως. Είναι μεταμορφωμένος από μαλλιά και μακιγιάζ. Αλλά και η πολύ μεγάλη Ρενάτε Ρέινσβε, η πρωταγωνίστρια της συναισθηματικής αξίας, που σάρωσε όλα τα βραβεία.

Είναι μια ταινία εν δυνάμει αριστούργημα. Απολαύστε λοιπόν την ταινία Fjord κάθε βράδυ στις 10 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου που η ταινία θα προβληθεί στις 11. Και κάθε βράδυ στις 8 πάντα στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας συνεχίζεται αυτή η υπέροχη παιδική ταινία Minions και Τέρατα, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, που αν είστε συνεφίλ, ακόμα και αν δεν έχετε παιδιά, πηγαίνετε να την παρακολουθήσετε. Κλείνει το μάτι σε πολύ μεγάλες ταινίες του Hollywood. Η σκηνή που το Minion υποδίδεται το Humphrey Bogart στην Καζαμπλάνκα και έχει έρθει ο Μιλόν κινηματογράφος αλλά δεν μπορεί να μιλήσει και του λέει η πρωταγωνίστρια, πάμε να φύγουμε από εδώ Humphrey. Αυτός λέει λαζάνια, κανελόνια. Ένας πιανίστας μαύρος παίζει μουσική και γυρνάει ο παραγωγός και του λέει παίξ το ξανά Sam. Κλείνει το μάτι στο Play It Again Sam από την Καζαμπλάνκα. Αριστούργημα. Το Minions και Τέρατα προβάλλεται επίσης στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος, το πιο δροσερό σημείο στο νησί αυτή τη στιγμή. Αλλά έρχεται και καινούργια ταινία στο Φόσκολο, ένα θρίλερ που σας έχει λείψει, είναι από τη σειρά Παγιδευμένη Ψυχή, είναι το Insidious

Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή, πώς τα φέρνει έτσι η ζωή. Μάθαμε που θα είναι τα γραφεία του Σαμαρά. Ιπποκράτους και Σόλωνος είναι τα γραφεία του εκδοτικού οίκου Λιβάνη, που ήταν το άντρο του Κώστα Λαλιώτη. Εκεί λοιπόν θα είναι τα γραφεία του, πάνω ακριβώς από, από το βιβλιοπωλείο Λιβάνη. Εκεί είχε γραφεία και ο Κωστής Στεφανόπουλος, πρόεδρος Δημοκρατίας ήταν. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλοι στα ίδια.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και για άντρες. Εκεί που η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά το επίπεδο. Νέες μέθοδοι, νέα μηχανήματα. Η αλυσίδα θαυμάτων συνεχίζεται. Το καλοκαίρι τελειώνει. Ό,τι ήταν να κάνει ο ήλιος το έκανε. Τώρα θέλουμε μία επιδιόρθωση. Εκεί λοιπόν, στο New Life Beauty Club, υπάρχουν τρεις λόγοι για να αγαπήσεις το Hydrafacial, εάν δεν το έχεις αγαπήσει ήδη. Τι κάνει αυτό? Βαθιά ενυδάτωση, απόλυτο καθαρισμό και απολέμηση. Και τι προσφέρει? Βελτιωμένη υφή και λάμψη, γιατί η επιδερμίδα σου αξίζει αυτή την αναγκή.

πριν τελειώσω να πούμε δύο πράγματα για τη συμπεριφορά μας απέναντι σε πολύ μεγάλους τραγουδιστές. Με αφορμή αυτά τα απέσια που γράφονται και λέγονται για το Γιάννη Πάριο. Για αυτά που πριν λίγο καιρό γραφόντουσαν και λεγόντουσαν για τον Βασίλη Παπακοσταντίνο. Αυτό το τι θέλουν και τραγουδάνε ακόμα. Και το λένε οι άνθρωποι που τους λάτρεψαν, πήγαιναν σαν τρελοί παντού. Αλλά κυρίως το λένε αυτοί που δεν πήγαν ποτέ και δεν τους άκουσαν ποτέ.

Ο σκηνοθέτης Νίκος Κούνδουρος το 2009 σε μια συναυλία είχε πιάσει έναν από τους πιο παλιούς ερμηνευτές του Μόνου Χατζηδάκη. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να τραγουδάει όπως τραγουδούσε τότε. Και το ρώτησε ο Κούνδουρος μπροστά στον κόσμο, σε κοινό έτσι, γιατί εξακολουθείς να τραγουδάς και να εκτίθεσαι. Και ο πολύσεμνος τραγουδιστής, ένα από τους καλύτερους που έχει βγάλει η Ελλάδα, γύρισε και του είπε για τον ίδιο λόγο που εσύ εξακολουθείς να κάνεις ταινίες. Είναι πολύ φυσικό στην πορεία των χρόνων οι καλλιτέχνες να χάνουν κάτι. Ο ένας χάνει το ταλέντο του στη σκηνοθεσία, δηλαδή ένας μεγάλος ηλικία σκηνοθέτης τι κάνει, επαναλαμβάνει τα καλά στοιχεία τα οποία δεν μπορεί ενδεχομένως να τα αποδώσει τόσο καλά όπως πριν. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα το διαγράψουμε, ότι αν ο Πάριος δεν τραγουδάει όπως τραγουδούσε πριν 40 χρόνια πρέπει να τον φτύνουμε στον δρόμο, ή ο Παπακοσταντίνου, ή η Μαρινέλα, ή η Αλεξίου. Με αυτή τη λογική, οι άλλων των 50, οι άλλων των 60 θα πρέπει να κρύβονται, να μην βγαίνουν από το σπίτι τους. Γιατί το φτύσιμο επιστρέφει και δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι επώνυμος γι' αυτά.

Και να σας πω κάτι, άλλο να το κουβεντιάζετε στην παρέα και να μην εκτίθεστε προς τα έξω. Αυτό το πράγμα που κρύβεστε πίσω από το ψευδόνυμα και βγαίνετε στο διαδίκτυο και γράφετε τη μαλακία της ζωής σας και δολοφονείτε ανθρώπους που σας διαμόρφωσαν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό μπορείτε να το κάνετε για πολιτικούς. Οι πολιτικοί, ναι, σε έχουν καταστρέψει. Ο Πάριος σε κατέστρεψε επειδή δεν τραγουδάει καλά όπως τραγουδούσε τότε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Από το πολύ σανό είναι. Τέλος πάντων. Τέλος για σήμερα, αύριο λίγο μετά τις 12, ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50%.

ξέρετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες. Φιόρδ. Η Βόρεια Ευρώπη κοιτάει ειρωνικά τον πολιτισμικά υποδέστερο Ευρωπαίο του Νότου. Το Φιόρδ προκαλεί μια συζήτηση για θέματα που συνήθως αποφεύγουμε από φόβο, όπως και η ταινία, μη θεωρηθούμε λιγότερο φιλελεύθεροι ή όχι αρκετά ανοιχτόμυαλοι. Και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα σε μια εποχή όπου ένας υγιής αντίλογος συχνά δηλιάζει να δείξει το πρόσωπό του. Φιόρδ, κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210.

0: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
0: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26 950 25 798.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
11: Stigma Radio.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
10: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
12: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
7: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: weekends. Stigma Radio. Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, hello. I'm Noura.
2: Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
11: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
10: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
11: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
10: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
11: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Ας το πάνω μας.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
12: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
14: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
15: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
16: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατί

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ, Όλιβερ Μάγμα ή Καγκόντο Παγκαπώνης.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα Radio λοιπόν, 97,6 είναι η εκπομπή σε ένα βιβλίο, στο μικρόφωνο η Πινέλοπη Αβούρη. Να σας πω καλό χειμώνα ή να μην το κάνω καλύτερα με τη ζέστη που κάνει έξω. Παρ' όλα αυτά, ο Σεπτέμβρης μπήκε, οι διακοπές τελειώσανε, στις 11 του μήνα αρχίζουν και τα σχολεία, οπότε κάθε κατρεγάρης στον πάγκο του. Τι θα πει αυτό? Ήτανε η διαταγή που δινότανε κάποτε όταν τα καράβια κινόντουσαν με κουπιά για να πάνε αυτοί που λάμνανε στη θέση τους και να αρχίσει το ταξίδι.

Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε το ταξίδι που αρχίσαμε τον προηγούμενο μήνα. Θα συνεχίσουμε δηλαδή να μιλάμε για τον Ρομπέν των Δασών και για την πρώτη μεγάλη μπαλάντα που γράφτηκε για αυτόν πριν από καμιά 500-600 χρόνια πρόσφατα. Το Guest λοιπόν δεν είναι απλά μια ιστορία περιπέτειας, είναι ένα έργο που παρουσιάζει τον κόσμο στον οποίο το χρέος, η ιδιοκτησία, η φορολογία, τα δάνεια, η εκκλησιαστική περιουσία και η οικονομική εξουσία διαμορφώνουν τις κοινωνικές σχέσεις. Ο Ρομπέν των Δασών σε αυτόν τον κόσμο παρεμβαίνει συνήθως με τρόπο που αποκαθιστά αυτό που ο ίδιος θεωρεί δίκαιο. Βεβαίως και χρησιμοποιεί βία, αλλά δεν είναι βία για τη βία. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι η σύγχρονη εικόνα του ήρωα συχνά τον παρουσιάζει κυρίως ως ένα καλό άνθρωπο που παίρνει από τους πλούσιους και δίνει στους φτωχούς. Στο Guest ο Ρομπέν είναι πιο σκληρός. Είναι οπλισμένος, είναι επικίνδυνος, είναι ικανός να σκοτώσει και φυσικά είναι έτοιμος να συγκρουστεί με την εξουσία. Όμως η βία παρουσιάζεται ως μέρος ενός κώδικα τιμής. Δεν είναι τυφλή και δεν είναι αυθαίρετη. Υπάρχει πάντα η διάκριση ανάμεσα στον εχθρό και τον αθώο. Πράγμα που ενισχύει την εικόνα του Ρομπέν ως ανθρώπου που βρίσκεται εκτός νόμου, αλλά όχι πέρα από την ηθική.

Μια από τις σημαντικότερες σχέσεις στη ζωή του Ρομπέν είναι η σχέση του με το Little John. Μια σχέση που βασίζεται στην αφοσίωση, την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, αλλά και την ισότητα ανάμεσα στους δύο άντρες. Ο Little John δεν είναι απλώς ένας βοηθός, είναι βασικό μέλος της ομάδας του Ρομπέν και συμμετέχει ενεργά στις περιπέτειές του. Η παρουσία του Little John δείχνει ότι ο μύθος του Ρομπέν ήδη διαθέτει ένα συλλογικό πυρήνα. Δεν είναι ένας μοναχικός ήρωας. Η δύναμή του προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την κοινότητα των συντρόφων του. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του Guest. Η ομάδα του Ρομπέν αποτελεί ένα είδος κοινωνίας μέσα στην κοινωνία. Υπάρχουν αρχηγός, σύντροφοι, κανόνες, αλληλεγγύη, κοινά συμφέροντα και φασικά κοινή ηθική. Επομένως και το δάσος δεν είναι απλά ένας γεωγραφικός χώρος, είναι ένας χώρος κοινωνικός. Εκεί δημιουργείται μια διαφορετική μορφή σχέσεων, βασισμένη περισσότερο στην προσωπική πίστη παρά στην επίσημη θεσμική εξουσία. Και τελικά, η κεντρική ιδέα στο Guest δεν είναι η δικαιοσύνη. Ο Ρομπέν βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπος με ανθρώπους που διαθέτουν εξουσία. Σερίφοι, τους δικαστικούς, τους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους και άλλους οικονομικά ισχυρούς ανθρώπους. Και το ερώτημα που θέτει η αφήγηση είναι, τι συμβαίνει όταν ο νόμος και η δικαιοσύνη δεν συμπίπτουν?

Η απάντηση στο έργο είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να βρεθεί τυπικά εκτός νόμου και παρόλα αυτά να θεωρείται δίκαιος. Πράγμα που είναι και το θεμέλιο ολόκληρης της μεταγενέστερης παράδοσης του Ρουμπέν των Δασών, που γίνεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του καλού εκτός νόμου ανθρώπου. Μια ιδέα πολύ σημαντική για τη μεσαιωνική λαϊκή αφήγηση. Γιατί ο άνθρωπος εκτός νόμου μπορεί να βρίσκεται έξω από την επίσημη κοινωνία, αλλά να διαθέτει τιμή, γενναιοδωρία, θρησκευτική πίστη, αφοσίωση στους συντρόφους του, αίσθημα δικαιοσύνης. Επομένως, ο Ρουμπέν λειτουργεί ως αντιστροφή. Ο νόμιμος αξιωματούχος μπορεί να είναι κακός, ενώ ο παράνομος μπορεί να είναι καλός.

Τι δεν υπάρχει στο guest? Ένα σωρό πράγματα. Μια και η εικόνα του Ρομπέν, έτσι όπως την έχουμε σήμερα στο κεφάλι μας, δεν έχει διαμορφωθεί. Δεν υπάρχει ο ρομαντικός Ρομπέν. Δεν υπάρχει ο Ρομπέν που αγαπά τη Μάριον. Δεν υπάρχει ο πολιτικός Ρομπέν. Δεν υπάρχει ο υπερασπιστής του Ριχάρδου, του Λεοντόκαρδου απέναντι στον Ιωάννη τον Ακτήμονα. Δεν υπάρχει ο Ρομπέν ο επαναστάτης. Δεν υπάρχει ο ήρωας που αγωνίζεται συνειδητά για κοινωνική ισότητα. Και φυσικά δεν υπάρχει ο εθνικός ήρωας, ο Ρομπέν που είναι σύμβολο της αγγλικότητας ανάμεσα στους ξένους κατακτητές. Αυτά όλα είναι κυρίως μεταγενέστερες προσθήκες και αναδιαμορφώσεις. Το guest μας προσφέρει ένα διαφορετικό Ρομπέν,

υπάρχει στον guest που δεν υπάρχει αργότερα? Ο θάνατος του Ρομπέν. Γιατί η αφήγηση στον guest οδηγείται τελικά προς το θάνατο. Ο ήρωας, παρά τη δύναμή του, δεν είναι θάνατος. Και ο θάνατός του συνδέεται με προδοσία και με την επίσκεψή του σε ένα θρησκευτικό ίδρυμα. Εκεί βρίσκεται ένα από τα πιο δραματικά στοιχεία του μύθου. Ο άνθρωπος που κατάφερε να ξεφύγει από βασιλιάδες, σερίφιδες και ισχυρούς αντιπάλους, τελικά υποκύπτει στην προδοσία και στην ανθρώπινη αδυναμία. Έτσι δεν είναι υπεράνθρωπος ο ήρωάς μας. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να νικήσει τους ισχυρούς, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μοίρα του.

ένας άλλος ερευνητής, ο Knight, εξετάζει το ερώτημα αν ο Ρομπέν είναι ευγενής ή χωρικός. Ένα ζήτημα που στην παράδοση δεν έχει σταθερή απάντηση. Στις παλιότερες παραδόσεις, ο Ρομπέν μπορεί να βρίσκεται σχετικά κοντά στον κόσμο των μικροϊδιοκτητών και των ανθρώπων που καταλαμβάνουν μια ενδιάμεση κοινωνική θέση. Αργότερα όμως η παράδοση τον μετατρέπει σε ευγενή. Είναι ο Earl του Huntington. Και αυτή η αλλαγή είναι τεράστια. Γιατί? Επειδή αλλάζει το κοινωνικό νόημα της ιστορίας του. Ένας χωρικός ή ένας μικροϊδιοκτήτης που αντιστέκεται στην εξουσία αντιπροσωπεύει μια μορφή λαϊκής αντίστασης. Ένας έκτοτος ευγενής που διεκδικεί τα δικαιώματά του αντιπροσωπεύει κάτι πολύ διαφορετικό, την αποκατάσταση της νόμιμης κοινωνικής τάξης.

Το αποτέλεσμα αυτής της μετατόπισης είναι να γίνεται ο Ρομπέν αποδεκτός από πολύ διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ο Ρομπέν αρχικά είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται έξω από το σύστημα. Με την πάροδο του χρόνου όμως γίνεται, λένε, και περισσότερο μέρος του συστήματος που υποτίθεται ότι αμφισβητεί. Αυτό σημαίνει ότι ο μύθος μπορεί να απορροφήσει την αντίσταση και να την καταστήσει συμβατή με την κοινωνική τάξη. Ο Ρομπέν δεν χρειάζεται πλέον να ανατρέψει την κοινωνία. Χρειάζεται να διορθώσει τις αδικίες. Έτσι, ο Νάιτ θεωρεί την αντίσταση στην εξουσία κεντρικό στοιχείο του μύθου και η ίδια η περιγραφή που κάνει στο βιβλίο του τονίζει ότι αντικείμενό του είναι η αντίσταση του Ρομπέν στην εξουσία και ο τρόπος με τον οποίο διαφορετικές εποχές τον ερμήνευσαν. Αλλά η εξουσία δεν έχει πάντα την ίδια μορφή. Έτσι, ο Ρομπέν γίνεται ένα είδος πολιτισμικού δοχείου στο οποίο κάθε εποχή τοποθετεί το δικό της εχθρό. Είτε αυτός ο εχθρός είναι ο σερίφης του Νότιγχαμ, που εδώ που τα λέμε δεν είναι απλώς ένας κακός χαρακτήρας που καταδιώκει τον ήρωα, συμβολίζει την καταπιεστική ή τη διεφθαρμένη τοπική εξουσία. Αυτό επιτρέπει στο μύθο να δημιουργήσει μια πολύ απλή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική δραματουργική αντίθεση. Ο Ρομπέν είναι η δικαιοσύνη και ο σερίφης είναι η καταχρηστική εξουσία. Μπορεί λοιπόν ο Ρομπέν να παραβιάζει τον νόμο, αλλά ο θεατής ή ο αναγνώστης αισθάνεται ότι βρίσκεται στη σωστή πλευρά. Ένα άλλο ζητηματάκι που κάνει τζιζ, που καίει, είναι η σχέση του με την εκκλησία. Η μεσαιωνική παράδοση περιλαμβάνει κληρικούς, μοναχούς και εκκλησιαστικούς θεσμούς που μπορεί να παρουσιάζονται με θετικό ή με σατυρικό τρόπο. Έτσι ο Νάιτ δείχνει ότι ο μύθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σχολιάσει τον πλούτο της εκκλησίας ή την υποκρισία της ή τη διαφθορά της και φυσικά την κοινωνική ανισότητα. Πράγμα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μεταγενέστερες περιόδους, όταν ο Ρομπέν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον μιας εκκλησίας που απριόρι θεωρείται διαφθαρμένη. Και φτάνοντας στους νεότερους χρόνους, ειδικά την εποχή της αγγλικής μεταρρύθμισης, ο μύθος αποκτά νέο πολιτικό περιεχόμενο. Ο Ρομπέν είναι αντίπαλος της εκκλησιαστικής αυθαιρεσίας, και έτσι ο παλιός ήρωας επανερμηνεύεται ώστε να υπηρετήσει ένα νέο κοινωνικό πρόβλημα. Δεν παγώνει σε μια μεσαιωνική μορφή, προσαρμόζεται.

στην Αναγέννηση, δηλαδή την περίοδο των Τιδόρ, και αργότερα στην Ελισαβετιανή περίοδο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η θεατρικότητα του μύθου του Ρομπέν. Έτσι, ο Ρομπέν μεταφέρεται στη σκηνή, σε εορταστικές παραστάσεις, σε λαϊκές εκδηλώσεις, σε δραματικά έργα και φυσικά στη λαϊκή κουλτούρα. Ο μύθος πάβει να είναι αφήγηση μόνο, γίνεται performance.

Και φυσικά την ίδια περίοδο ο Ρομπέν λειτουργεί ως καρναβαλική μορφή. Ο Νάιτ, που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ανατροπή των κοινωνικών ρόλων, μας υπενθυμίζει ότι ο κόσμος για ένα χρονικό διάστημα, για το χρονικό διάστημα του καρναβαλιού, μπορεί να λειτουργήσει ανάποδα. Ο φτωχός να γίνει ισχυρός, ο ισχυρός να γελιοποιηθεί, ο παράνομος να γίνει δικαστής, ο πλούσιος να χάσει τα χρήματά του και η επίσημη εξουσία να αμφισβητηθεί. Αυτό προσδίδει στο Ρομπέν στοιχεία καρναβαλικής ανατροπής. Όμως ο Νάιτ δεν θεωρεί ότι αυτό σημαίνει απαραίτητα επαναστατική ανατροπή της κοινωνίας. Ο μύθος μπορεί να επιτρέπει την προσωρινή ανατροπή χωρίς να καταργεί τελικά την κοινωνική τάξη. Έτσι, η μετατροπή του Ρομπέν σε Ρόμπερτ Έρλ of Huntington είναι καθοριστική, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποκτά ευγενική καταγωγή, αποκτά νόμιμη κοινωνική θέση, συνδέεται με την αριστοκρατία, αποκτά προσωπικό δικαίωμα στην εξουσία και η σύγκρουσή του με το σερίφι γίνεται σύγκρουση για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε μια εικόνα πολύ διαφορετική από την εικόνα του λαϊκού παράνομου για την οποία μιλάγαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Η αριστοκρατικοποίηση του Ρομπέν αποτελεί τελικά ιδεολογική μετατόπιση.

Με τον ίδιο τρόπο, η σχέση του Ρομπέν με τον Ριχάρδο το Λεοντόκαρδο αποκτά μεγαλύτερη σημασία στις μεταγενέστερες εκδοχές. Ο Ρομπέν είναι πιστός στον καλό βασιλιά Ριχάρδο και αντίπαλος του κακού και καταχρηστικού βασιλιά Ιωάννη. Αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό μυθολογικά, γιατί ο Ρομπέν δεν είναι πλέον εχθρός της μοναρχίας, είναι εχθρός της κακής διακυβέρνησης. Έτσι ο μύθος υποστηρίζει ταυτόχρονα την αντίσταση στην αδικία, αλλά και την νομιμότητα της μοναρχίας. Trust you will know.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η εισαγωγή της Μάριαν στο μύθο του Ρομπέν αλλάζει τον τρόπο που τον βλέπουμε. Η Μάριον, που με τον πάροδο του χρόνου γίνεται ερωτική σύντροφος, ευγενής κυρία, σύνδεσμος του Ρομπέν με τον κόσμο της αριστοκρατίας και αργότερα ένας πολύ σημαντικός γυναικείος χαρακτήρας του μύθου, συμβάλλει προφανώς στο να γίνει ο μύθος ρομαντικός και επίσης να γίνει και ο ήρωας ρομαντικός και πολύ πολύ ερωτευμένος.

ήταν μιας εξ αρχής ένας πολύ δυναμικός μύθος, ο μύθος του Ρομπέν, και γι' αυτό επέζησε. Εμφανίστηκε σε μπαλάντες, σε θεατρικά έργα, σε λαϊκές γιορτές, σε έντυπα, στην παιδική λογοτεχνία, σε μυθιστορήματα και τελικά στον κινηματογράφο. Δεν είναι ένα στατικό λογοτεχνικό πρόσωπο. Είναι ένας χαρακτήρας που συνεχώς αναδημιουργείται. Και το 19ο αιώνα γίνεται εθνικός ήρωας. Αποκτά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στη νέα εποχή: εθνική ταυτότητα, αγγλικότητα, ηρωισμό, ανδρεία, φυσική δύναμη, ελευθερία, αντίσταση στην τυραννία, και τελικά η παλιότερη ιστορία του μετατρέπεται σε εθνικό μύθο. Μπορεί πλέον να παρουσιαστεί ως ο αυθεντικός Άγγλος ήρωας. Κάτι που συνδέεται προφανώς με το ρομαντισμό και τον εθνικισμό του 19ου αιώνα.

Και για να συνοψίσουμε αυτά που είπαμε μέχρι εδώ, ο Ρομπέν αλλάζει από εποχή σε εποχή. Το Μεσαίωνα συμβολίζει την αντίθεση στην αυθαίρετη τοπική εξουσία, την εποχή της μεταρρύθμισης, την αντίθεση στην εκκλησιαστική διαφθορά, στους νεότερους χρόνους την αντίθεση στην τυραννία, το 19ο αιώνα το εθνικό ιδεώδες και την ελευθερία, τον 20ο αιώνα την κοινωνική δικαιοσύνη και στη σύγχρονη εποχή την αντίσταση σε διάφορες μορφές πολιτικής και οικονομικής εξουσίας.

0: Stigma.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura.
3: Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
7: Τι είναι αυτό?
6: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
7: Ποια πρόσωπα?
6: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
7: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
6: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
7: Πότε, λέει?
6: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
7: Πού?
6: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
7: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
8: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
9: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα Radio, στο μικρόφωνο η Πινελόπη Αβούρη, είναι το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Συνεβιβλίο. Και συνεχίζουμε να μιλάμε για τον ήρωα Ρομπέν των Δασών, για τον οποίο τελικά δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικότητα ή μόνο μύθος. Πάντως, εκείνο που ξέρουμε πολύ καλά είναι ότι στον 20ο αιώνα έγινε ήρωας του κινηματογράφου και μάλιστα ένας σωματικά δυναμικός, θεαματικότατος, εξαιρετικός ξυφομάχος και εξαίρετος ταξότης, ρομαντικός ήρωας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ο τρόπος που παρουσιάστηκε ο Ρομπέν των Δασών στο σινεμά μας έχει γοητέψει όλους, από τον πρώτο Ρομπέν μέχρι και τον τελευταίο. Ο Ντάγκλας Φέρφαξ, ο Έρολ Φλίν και άλλοι αργότερα ηθοποιοί δημιουργούν διαφορετικούς Ρομπέν. Ο Έρολ Φλίν δημιουργεί τον ηρωικό Ρομπέν, έναν αρενοπό, γοητευτικό, με μεγάλη αυτοπεποίθηση και θεαματική δράση Ρομπέν.

Ωστόσο, την ίδια εποχή, ο Ρομπέν γίνεται και ήρωας της παιδικής λογοτεχνίας. Πράγμα που τον κάνει ηθικό, περιπετειώδη, γενναίο, διασκεδαστικό και φυσικά όλο και λιγότερο αμφίσιμο, μια και πρέπει να μάθουμε τα παιδιά δίνοντάς τους ηθικά.

πολιτικό νόημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους συντηρητικούς και από τους φιλελεύθερους και από τους σοσιαλιστές και από τους εθνικιστές, από τα λαϊκά κινήματα και από τις αντιεξουσιαστικές αφηγήσεις. Μπορούν να τον οικειοποιηθούν οι πάντες.

0: Voyageur est l'histoire de tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie.
1: Οπότε, όπως λέει ο Knight, το ερώτημα δεν είναι ποιος ήταν ο Ρομπέν των Δασών, αλλά ποιον Ρομπέν χρειάζεται κάθε κοινωνία. Γιατί? Γιατί για έναν συντηρητικό άνθρωπο ο Ρομπέν μπορεί να γίνει υπερασπιστής της νόμιμης τάξης. Για ένα ριζοσπάστη μπορεί να είναι ο εξεγερμένος ήρωας ενάντια στην εξουσία. Για έναν εθνικιστή μπορεί να είναι ο πρόγονος της αγγλικής ελευθερίας. Και για ένα κοινωνικό μεταρρυθμιστή μπορεί να είναι ο υπέρμαχος της αναδιανομής. Η μορφή του Ρομπέν λειτουργεί όπως ένας καθρέφτης και κάθε εποχή βλέπει μέσα του τις δικές της συγκρούσεις. Εξουσία και αντίσταση, πλούτος και φτώχεια, νόμος και δικαιοσύνη, αριστοκρατία και λαός, κράτος και άτομο, κοινωνική τάξη και κοινωνική ανατροπή.

Και αυτό είναι που κάνει τελικά ενδιαφέρον το βιβλίο του Knight. Το ότι μετατοπίζει τον ιστορικό, μετατοπίζει μάλλον το ζήτημα από τον ιστορικό Ρομπέν στον πολιτισμικό Ρομπέν. Σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό εύρος, συνδεώντας τη λογοτεχνία με την κοινωνική ιστορία, αναλύει την πολιτική λειτουργία του μύθου, δείχνει τη μεταβολή της κοινωνικής ταυτότητας του ήρωα και εξετάζει τα διαφορετικά μέσα και τις διαφορετικές μορφές αναπαράστασης, αναδεικνύοντας την ιδεολογική ευελιξία του χαρακτήρα. Το βιβλίο τελικά είναι πολύ περισσότερο από μια ιστορία της λογοτεχνίας του Ρομπέν. Είναι μια μελέτη της πολιτισμικής παραγωγής, της μεταμόρφωσης και της κοινωνικής χρήσης ενός λαϊκού ήρωα.

Μονάς, ο Ρομπέρτο Ντασόν γίνεται λόρδος. Κατευθείαν χρειάζεται για να αποκτήσει κοινωνική θέση και οικογενειακό πλαίσιο μια ερωτική σύντροφο και μια ρομαντική ταυτότητα. Έτσι ο μύθος μετακινείται από τον ανδροκρατούμενο κόσμο των πρώιμων παράνομων σε ένα συνθετικό ρομαντικό αφήγημα.

Τελικά, ο Ρομπέν μέσα στα τελευταία 600 χρόνια άλλαξε ένα σωρό προσωπικότητες και ένα σωρό λειτουργίες. Παρ' όλα αυτά, σε μας, τα παιδιά του 20ου αιώνα, και ίσως σε εσάς, τα παιδιά του 21ου, η καρδούλα μας χτυπάει πολύ δυνατά κάθε φορά που μια καινούργια περιπέτεια του Ρομπέν, ή μάλλον η ίδια περιπέτεια με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, ξαναβγαίνει στο σινεμά. Γιατί όλα τα παιδάκια αγαπάνε τα παραμύθια, και τα μεγάλα παιδάκια και τα μικρά παιδάκια. Και με αυτό θα σας αφήσω για σήμερα και θα τα πούμε ξανά την άλλη εβδομάδα. Καλό σας απόγευμα και να περνάτε όμορφα.

0: Στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Stigma Radio. You never find another love like mine.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
7: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
4: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
3: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
4: Απευθύνσου στον ειδικό.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
3: Απολύμανση λεκάνης.
4: Έντομο απόθυση.
3: Αρωματισμός χώρο.
4: Απεντόμωση μειοκτονία.
3: Προϊόντα και συσκευές χάς.
4: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service. Με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
4: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
3: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
4: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
3: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
5: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Είναι από αυτά τα στρωτά καλοκαιρινά ανεβαστικά κομμάτια που με το που το ακούς σου φτιάχνει τη διάθεση. Νταμιάνο Ντάβιντ, πάρα πολύ ωραίο παιδί. Συνεργασία του εδώ με την Τάιλα και τον συνιδρυτή των ΣΥΚ, τον Νάιλ Ρότζερς, που είναι ακόμα ακμεότατος. Talk to me στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι κάνετε, φαντάζομαι ότι είστε καλά όλοι εκεί έξω. Δύο ώρες γεμάτες μουσική θα τις περάσουμε μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Εκρηκτική αυτή η συνεργασία. Να πω την αλήθεια, δεν το περιμέναμε να επιστρέψει και χαιρόμαστε πάρα πολύ που την ακούμε μαζί με τον Snoop Dogg εδώ, η Chaka Khan. Ίσως κυκλοφορήσει και άλμπουμ μέσα στη χρονιά, θα δείξει. Πάντως αυτό το συγκλάκι ήταν πολύ ωραίο και πολύ ανεβαστικό, Boogies in my soul. Και μας έδωσε και την αφορμή να κάνουμε ένα flashback. Πάμε πίσω στο χρόνο λοιπόν, τέλη δεκαετίας 70. Η δίσκο ήταν τότε στα καλύτερά της. Πρώην δασκάλα, η Νίτα Γκόρντ, γνώρισε επιτυχία με το κομμάτι αυτό, Ring My Bell, και πούλησε εκατομμύρια αντίστοιχα.

Βρετανο-Ινδός Τσάλι Τζίρ, με πολλά στοιχεία από δίσκο My Madonna, γιατί Madonna το έχει γράψει αυτό. Κρυφός θαυμαστής, ένας ακόμα, και βασισμένη σε πραγματική ιστορία είναι η ταινία του Netflix Nonas. Το Ενώτικα Μαρία είναι ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, πραγματικό μάλιστα, όπου μαγειρεύουν γιαγιάδες από όλο τον κόσμο. Την ιδέα είχε ο Τζο Σκαράβελα, που κράτησε στο μυαλό του όλες τις μυρωδιές από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια. Μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Τζο άνοιξε αυτό το εστιατόριο για τη μνήμη της. Οι Νόνας είναι γιαγιάδες μαγείρισες που εκτός από τα μυστικά γαστρονομίας καταφέρνουν να μεταφέρουν την κουλτούρα τους από γενιά σε γενιά. Μπέκι Τζι, έπα, όπως λέμε, όπα.

Χαμός έγινε φέτος με το Μουντιάλ. Αυτά τα τραγούδια τα ακούγαμε συνέχεια όλο το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Συνεργασία Σακύρα με τον Νιγηριανό Burna Boy. Και αυτό θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Radio.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26 950 25 798.

0: Stigma Radio.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Elabel, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabel. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Low Rise Jeans από την Demi Lovato. Δεν ξέρω αν ακούσατε τους στίχους. Low Rise Jeans και See Through T-shirt. Και αφήστε τη φαντασία σας να οργιάσει. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και όσοι είστε λάτρεις της K-pop, ευκαιρία να πάτε στην Αθήνα για να παρακολουθήσετε στην Τεχνόπολη ένα μεγάλο αφιέρωμα στην K-pop κουλτούρα από τραγουδιστές και χορευτές που έρχονται κατευθείαν από το Λονδίνο. Θα ακούσετε επιτυχίες από BTS, Blackpink και Twice, αλλά και άλλα K-pop συγκροτήματα. Όλα αυτά θα γίνουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη.

Λες και ήταν χθες όταν κυκλοφόρησε, και όμως έχουν περάσει ακριβώς 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτή η συνεργασία του Bruno Mars με την Cardi B, Finesse. Μας θύμισε και New Jack Swing από άλλες δεκαετίες, γι' αυτό θα πάμε πίσω στο χρόνο. High Five. New Jack Swing λεγόταν αυτό το είδος, έτσι για την ιστορία. I Like The Way.

Ήταν της μόδας τότε τα boys group. Ξέρετε, πιτσιρικάδες γύρω στα 17-18, κάπου εκεί, που έφτιαχναν συγκροτήματα και γνώριζαν επιτυχία. Το συγκεκριμένο είχε φτάσει μάλιστα και στο νούμερο 1 στα Black R&B Charts στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό. Και επιστροφή στο σήμερα με τον Kala Saunders και το άκρος καλοκαιρινό Moonlight.

Από τα κομμάτια που αγαπάμε πάρα πολύ και τα ακούμε ασταμάτητα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, το project του Kevin Parker, Tame Impala, Dracula. Και θα σας πούμε τώρα για μια φυσική και οικονομική λύση, αν δεν έχετε αφιγραντήρα. Βάλτε λίγο ρύζι σε ένα γυάλινο μπολ μαζί με δεντρολίβανο. Το ρύζι υπόσχεται να βελτιώσει την ατμόσφαιρα του σπιτιού και να μειώσει την υγρασία, ενώ το δεντρολίβανο χαρίζει μια υπέροχη μυρωδιά. Τέτοια γυάλινα βαζάκια με ρύζι και δεντρολίβανο μπορείτε να τοποθετήσετε σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, κυρίως στο υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και την κουζίνα, για να μυρίζει το σπίτι πάρα πολύ όμορφα και να έχει λιγότερη υγρασία. Ρίκας και τη συνέχεια, Just Like Ice Cream.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
5: Στίγμα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Still, το πρόσφατο hit της Lana Del Rey, First Light, από το video game του James Bond 007. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και συνεχίζουμε με μια πολύ αξιόλογη παρουσία στη μουσική, την Perry και το Passenger Princess.

πίσω στο 2009 με μια top 20 μεγάλη επιτυχία εκείνης της εποχής, οι Noisettes από το Λονδίνο, Never Forget You. Και αυτό το track απευθύνεται σε ραγισμένες καρδιές. Ελπίζουμε να μην είστε μία από αυτές. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Giant Rooks, ένα συγκρότημα που είναι οικογενειακή κατάσταση, καθώς όλοι είναι ξαδέρφια μεταξύ τους. Εδώ μαζί με την Γαλλίδα τραγουδίστρια Σολάν και πάμε πίσω στο χρόνο, όχι πάρα πολύ πίσω όμως, μεγάλη επιτυχία του Vance Joy.

Σαμπούζι και Born to Die. Το τι μπορεί να γίνει μετά από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Θα πάμε σε διάλειμμα με ένα flashback. 1991, το κομμάτι βέβαια είναι παλιότερο, είναι από το 1974. Γνωστό τραγούδι του William Devon. Εδώ διασκευασμένο από τους υπέροχους Massive Attack. Be thankful for what you've got. Ακριβώς αυτό.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Stigma Radio.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα πολύ κεφάτο τραγούδι. Ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Deepest Blue και Want You To Know κυκλοφόρησε αρχές του 26 και το ακούμε ακόμα και τώρα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και το βασικό τραγούδι της δεύτερης σεζόν της σειράς υπερφυσικής φαντασίας, κωμωδίας τρόμου, όλα αυτά τα έχει, που ανέβηκε στην πλατφόρμα του Netflix τον περασμένο Σεπτέμβρη με πρωταγωνιστές τους Wednesday και Charles Adams. Το βασικό τραγούδι από την δεύτερη σεζόν της σειράς Wednesday, ερμηνευμένο από τη Lady Gaga.

Επιστροφή του Harry Styles με το τέταρτο στουδιακό του άλμπουμ Kiss All The Time, Disco Occasionally. Επιτέλους μάθαμε να λέμε τον τίτλο χωρίς να κουμπιάζουμε, τεράστιος ο τίτλος. Το άλμπουμ έχει λάβει διάφορες κριτικές. Από τα λίγα που μας αρέσουν είναι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, Dance No More. Θεωρώ ότι είναι και το μοναδικό κομμάτι του άλμπουμ που έχει τέτοια στοιχεία disco και πάμε στον Γάλλο DJ Cooks, καθαρά 80's ήχο. Getaway, βασισμένο στο ομότιτλο της Shannon.

Let the music play από την Shannon και το 1983-84, κάπου εκεί γνώρισε επιτυχία και στη χώρα μας. Τεράστια χορευτική επιτυχία στα dance charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία της Shannon. Και πάμε στον Jonas Blue που κυκλοφόρησε ένα φοβερό afrobeat κομμάτι. Madan είναι ο τίτλος. Με φωνητικά από τον Salif Keita, αλλά τον άκουγε από τότε που ήταν 12 χρονών. Φοβερά ακούσματα για τον Jonas Blue, δεν το περίμενα αυτό. Μπράβο του πάντως και μπράβο γενικά σε όλους τους καλλιτέχνες που έχουν τέτοιες μουσικές βάσεις.

Κάτι μου λέει ότι αυτό το σίγκλ θα το λιώσουμε μέσα στο καλοκαίρι, θα το ακούμε συνέχεια από εδώ. Εξάλλου δηλώνω προσωπικά θαυμάστρια του Salif Keita, που πλέον έχει κλείσει τα 76. Salif Keita, τραγουδοποιός από το Μάλι, έτσι να πούμε λίγα πράγματα για τον Salif. Έχει συνδυάσει παραδοσιακούς ρυθμούς με φωνητικά και με ηλεκτρονικά όργανα, κάτι που τον έκανε πασίγνωστο και στη Δύση από τη δεκαετία του 80 και μετά. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την Ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.

0: ταυτότητα βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Ταριτάριλα πουρογέρα, σαμπουχάι παρά την γέρα.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura.
2: Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για σαν κινθώ κεφαλονιά.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Στίγμα.
10: Στίγμα.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στίγμα.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Sigma Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Noura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.